the feelings disappear. You are someone else.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 6:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Back to the music.
6: Chaos. Nothing's off limits.
7: No.
8: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά elastica.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

ξεκάθαρα ομοίη εξομολόγηση, ερωτική αιμονή, ε. Γεμάτη πάθος. Και φυσικά δυναμική η Melissa Etheridge, Like the way I do. Έτσι ξεκινάμε, καλημερούδια σε όλους. Καλέ, έφτασε το μεσοβδόμαδο. Όχι, μπράβο μας που τα καταφέραμε και σήμερα και σηκωθήκαμε. Εδώ είμαστε λοιπόν, για να δω τι ώρα είναι, στα 8 λεπτάκια μετά τις 9, συντονισμένοι στους 104 και 7 στα Rock Radio Mikel. Είτε πρώτο, είτε δεύτερο, είτε το τρίτο για κάποιους καφεδάκι, θα το πιούμε παρέα. Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 11. Morning Madness. Καλώς βρεθήκαμε. Την έχει έξω την κινησούλα του, παιδιά, την έχει. Αλλά θα μου πεις, πλέον πολύ σπάνια λέμε ότι δεν έχει κίνηση, τουλάχιστον τις καθημερινές. Που βέβαια αυτό σημαίνει ότι είμαστε και πάλι εδώ, έτσι.

Έτοιμοι να νευριάσουμε με τον κόσμο. Είναι και αυτό, πώς να το πεις, ένα δείγμα ότι είμαστε ζωντανοί. Τι να πω ρε παιδάκι μου. Ήθελα πολύ να το ακούσουμε τώρα, έτσι λίγο από το αφεντικό. Staying Alive. Έλα ρε μούρλες, πάμε για μια όμορφη τεταρτάρα.

0: Καλώ τα παιδιά. Αχ, πόσο χαίρομαι που σας βλέπω. Αυτό το 9 νομίζω σας φάει πολύ. Καλημέρα στην Ελού μας. Καλημέρα στο ρεό Καστρό. Πάμε, λέει, με μουσικάρες. Γιατί όχι. Καλημέρα στο βαράκι μας. Έλα να προσπαθήσουμε να τη βγάλουμε και σήμερα. Καλημέρα στο Κορμιράτο. Αγαπημένο ερωτικό τραγούδι, λέει, αυτό της Μελίσσα. Ωστόσο, λέει, για άλλη γυναίκα το έγραψε, όπως δήλωσε. Ναι. Και τι πάει να πει αυτό? Ότι πάβει να είναι ερωτικό? Όχι, φίλε μου. Δεν κατάλαβα.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα στη Θηβάρα μας που κάποιος μου λέει, Γάτνες, ένας μου βρίζει, λέει, τους Nirvana. Πως τόλμησε, δεν ήξερε. Γάτνες μου, αφιέρωσε εδώ αυτό, αλλά με

Εντάξει, Never Mind, 1991, έτσι. Και ήταν το τρίτο single που είχαν βγάλει. Lithium, και για κάποιους η Lithium. Με αυτό το χημικό στοιχείο που ουσιαστικά, δεν ξέρω όσοι το γνωρίζετε αυτό, χρησιμοποιείται ως σταθεροποιητής της διάθεσης στη θεραπεία κυρίως της διπολικής διαταραχής. Καλώς τον Τζορτζίνο μας. Καλή σου μέρα, φίλε μου, καλό μεσοβδόμαδο να έχουμε. Να δει και η μαφιάρα. Για τελικά, άμα δεν βρίσεις το πρωί, είναι σαν να μην έχεις ξυπνήσει ακόμα, έτσι. Κάπως έτσι πάει. Λοιπόν, σήμερα έχω την αίσθηση ότι τέτοια ώρα ήμασταν λίγο πιο ζεστά εχθές και σήμερα λίγο καλύτερα όσον αφορά τη θερμοκρασία, γιατί βλέπω εδώ ότι είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, εδώ στο κέντρο της πόλης. Άσε που κάτι πήρε το μάτι μου. Για βροχούλα. Θα σας πω λίγο μετά τις 10, αν θέλετε. Περιμένετε μέχρι τότε, αλλιώς μπορείτε να κοιτάξετε κι εσείς.

Ντάτο και το Μυρκόνι μας, εφόσον λέει είναι ώρα για παρουσίες, να είμαι κι εγώ. Καλημερούδια και σε σένα, αγαπή. Εσείς πώς το λέγατε, παρουσιολόγιο ή απουσιολόγιο?

Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, γι' αυτό. Με συγχωρείτε κιόλας. Εμείς είχα απουσιολόγιο, αλλά είχαν άλλοι παρουσιολόγιο. Που τσέκαραν αυτούς που είναι εδώ. Εμείς τσεκάραμε, ή μάλλον καταγράφανε η ρουφ της τάξης. Με απουσία, όσους δεν ήταν.

Κάρνες, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Όχι έτσι, άμεσα. Να το και το ποτού μας. Καλώς το, καλώς το.

0: από τα πιο διάσημα και ιστορικά παραδοσιακά ελλαδικά τραγούδια, έτσι, στον κόσμο βασικά. Και με τις ρίζες του πίσω στο 17ο αιώνα, Whiskey in the Jar και Thin Lizzy.
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
0: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

Ήθελε ρε παιδιά το κορμιράτο έτσι λίγο να μας ρίξει, γιατί είναι πονεμένη ψυχή και πολύ συναισθηματική και μονίμως ερωτευμένος, να πω, Γιάννη μου. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε το δεύτερο ημιωράκι με ένα τραγούδι που ζήτησε, Carnival of Rust, αγαπημένη Poets of the Fall. Τι ωραίο τραγούδι όμως, ε! Άρα, καλημέρα είστε. Βρε, το ξέρω ότι με αγαπάς. Έχουμε ανοίξει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, αν θέλετε, με τον Τζορτζίνο. Μ' άρεσε που το είπες, που το έδεσες έτσι, Γιώργο μου. Υπάρχει και θεωρώ οι περισσότεροι το γνωρίζετε πλέον. Δεν ξέρω αν το έχετε δει ωστόσο. Ένα ντοκιμαντέρ παύλα αφιέρωμα στους Led Zeppelin στο Netflix, το Becoming Led Zeppelin. Νομίζω γι' αυτό μιλάς, Τζορτζίνο, εγώ αυτό έχω δει. Όπου κόλλησα, έτσι. Κόλλησα, το ευχαριστήθηκα. Που εστιάζει ουσιαστικά στα πρώτα βήματα και την προέλευση του συγκροτήματος εκεί στα τέλη των 60's. Με ανέκδοτο υλικό, με σπάνιες συνεντεύξεις. Απλά μου λέει ο Τζορτζίνο, ότι τον έκανε αυτό το ντοκιμαντέρ να σκεφτεί για εκείνες τις δεκαετίες και πόσα μεγάλα συγκροτήματα και τι μουσικές έβγαζαν, ρε παιδί μου, σε ένα μεγάλο εύρος, και έχουμε φτάσει ακόμη και σήμερα να περιμένουμε από αυτούς τους 70άριδες και τους 80άριδες να βγάλουν τραγούδια, γιατί πολύ απλά αυτοί το κάνουν καλύτερα από όλους. Τώρα δεν έχει, ρε φίλε, την ίδια αίσθηση. Πάρε ένα γόλα, λότα love.

Ah, ah, ah.

στο διασκευή. Διασκευή, το καλύτερο cover. Ξέρω πώς να το πω. Την καλύτερη ερμηνεία μετά τους Led Zeppelin σε αυτό το κομμάτι. Εγώ θα πω την έχει κάνει η Beth Hart. Το έβγαζε υπέροχα, υπέροχα πραγματικά. Βρε καλός του συνάδελφο. Βρε καλός τον Νικολή. Καλημέρα σου λέει η αίρια του ραδιοφώνου, κατάλαβες έτσι. Πώς ξεκινάει ότι πας όταν θέλει. Να ζητήσει παραγγελιά.

0: 104.7 Rock Radio Mikkel, Θεσσαλονίκη.
1: Το θέμα είναι ότι το συνεχίζει όμως, γιατί είναι τέτοιος μαλαγάνας. Νικόλα μου, καλή σου μέρα. Θέλουμε, λέει, να σε ακούσουμε να τραγουδάς Nina Persson σε συνεργασία με τους Manic Street Preachers. Άντε ρε. Τα φιλιά μου και στο Δημήτρη. Όχι και να το τραγουδήσω, κρίμα θα είναι. Να το χαλάσουμε κι αυτό.

Το σφύριγμα σου λέει θέλουμε, εντάξει και αυτό. Καλημέρα Ροστάκι μας, καλώς το να...

Ωραία, μας τα πέρασε και μια γρήγορη τα 10 δημοφιλέστερα ο Τζότζος. Μια χαρά είμαστε. Αρρωστάκι, με συγκίνησες. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Η καλημέρα σου. Εννοείται, τώρα θα τη δούμε. Καλημέρα και στο χόλι μας που έχει φτάσει κι αυτός. Εδώ στην παρέα του Morning Madness και του Rock Radio Μικέλ. Καλημέρα, λέει, στην αρχηγό της Μούρλας. Μην το παραλέτε. Αλλά πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα.

Αλλά το ποτού λέει δεν άκουσε τις καλημέρες. Το πόσο μεγάλο νούμερο είσαι, το άκουσες? Για να το άκουσουν κι άλλοι. Άντε ξανά καλημέρα, ξανά μάτα καλημέρα. Εδώ πέρα κάτι μεγάλο, κάτι επικό έρχεται όπως ακούμε. Έτσι. Και είναι ο Μαρκάλ.

το θέλαμε ρε παιδί μου, αέρι και να φύγουμε στις παραλίες, παιδιά. Εύκολο είναι να πάρουμε λάθος λεωφορείο. Αλλά τόσο πιπινάτοι που είμαστε, θα ταλαιπωρηθούμε περισσότερο ρε φίλε από το 8ωρο στη δουλειά, πραγματικά. Άσε που σήμερα παίζει και αυτό. Here comes the rain again. Θα τα δούμε σε λιγάκι στο δεύτερο μέρος του Morning Madness. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στους 104 και 7 Rock Radio. Έχουμε ακόμα μπροστά μας. Στο μισό καφεδάκι φτάσαμε μόνο, βρε.

0: Τώρα να σου πω, Γιάννη μου, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Κορμί, όλο με νούμερα κάνεις παρέα. Να το κοιτάξεις λίγο αυτό, δεν είναι καλό. Ο ένας πιο μεγάλος από το άλλο.
0: Άστα να πάνε, ρε φίλε. Άστα να πάνε.
1: Πρέπει λοιπόν μία μέρα στην εκπομπή σου να κάνεις δημοψήφισμα, να ψηφίσει ο κόσμος ποιος είναι το μεγαλύτερο νούμερο.
0: Να κάνουμε, παιδιά, να κάνουμε. Ψηφίστε. Ποιος από εσάς είναι το μεγαλύτερο.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Και εμείς έτσι ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα του Morning Madness. Καλημέρα μουρλες μου. Καλό μεσοβδόμαδο. Συντονισμένοι είμαστε στους 104 και 7. 5 λεπτά και μετά τις 10. 24 του Ιούνιου. Σήμερα τι πέωτα, δεν είπαμε για τη μέρα. Ξεχάστηκα με τις μουσικές και την παρέα. Τι να κάνεις, δεν πειράζει. Morning Madness μέχρι τις 11. Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι εκείνη την ώρα. Πώς είμαστε, τι κάνουμε? Νομίζω έχει λίγο χαλαρώσει η κίνηση έξω. Κάνω λάθος? Μάλλον έφτασε η ώρα της, ρε παιδί μου, έτσι λίγο να πάρει μια ανάσα κι αυτή. Να πάρουμε κι εμείς

Βλέπω ότι εδώ 24 Ιουνίου, βλέπω στο ημερολόγιο, σήμερα έχει γενέθλια ο Λιονέλ Μέση, γεννημένος το 87. Παπάδες κάνει ακόμη.

επίσημο άθλημα μάλιστα, εγκεκριμένο από την Αθλητική Επιτροπή της Νεβάρα. Πού θα ήταν? Rock and roll to me. Κάτι τέτοιο θα λέγανε κι αυτοί. If still is poor to me. Λοιπόν, πάμε λίγο να ρίξουμε τη ματιά μας στο δελτίο καιρού για σήμερα. Να τα περάσουμε μία γρήγορη. Να σας πω την αλήθεια, δεν θα καούμε τόσο όσο χθες. Άντε καλέ που καήκατε, άντε καλέ που έχει ζέστη. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ρευζώνων και για σήμερα Τεταρτούλα, 24 του Ιούνιου. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη Θεσσαλονίκη δίνει κάποιες νεφώσεις και τοπικές βροχούλες από το μεσημέρι και έπειτα. Κυρίως μεν στα γύρω ορεινά, ωστόσο δεν αποκλείεται, σου λέει, να τα δούμε και πιο κεντρικά μέσα στην πόλη. Η θερμοκρασία σήμερα στην πόλη μας θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου. Να, σωστά, μια χαρά είσαι. Στην Αττική 1-2 βαθμουλάκια παραπάνω, 32 με 33 και εκεί πέρα κάποιες νεφώσεις, αλλά κυρίως αίθριο καιρό. Και γενικά μπορεί να έχει πέσει 1-2. Η θερμοκρασία μικρή πτώση έχει σημειώσει στις περισσότερες περιοχές εδώ στα βόρεια. Κατά τα άλλα, στα ίδια οι υπόλοιπες περιοχές. Εντάξει, τουλάχιστον θα μας δροσίσει λίγο ακόμη και αν βρέξει. The house is rocking with domestic problems. Από το Cheap Trick.

Και φυσικά όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, δεν είναι μόνο αυτά που ακούμε μεν πιο συχνά, το άντρα προς τη γυναίκα, αλλά και της γυναίκας προς τον άντρα, έτσι, προς το σύζυγο, σύντροφο, οτιδήποτε. Δεν το συζητάω για τα παιδιά, δεν θέλω καν να μιλήσουμε εκεί, να το φτάσουμε εκεί.

Ήταν η Zenith, ναι. Που το θυμήθηκες, λέει η Μαρή. Ρίζος Ιωακήμ, καλή σου μέρα, φίλε μου. Γιατί να μην το θυμηθώ, τέτοια είμαι. Εδώ θυμηθήκαμε. Θυμηθήκαμε, εντάξει, δεν το λέω με κακό, δεν το λέω κακοπροαίρετα. Αλλά επαναφέρουμε τα λουτρά παράδεισου, σε. Μπέιχα μάμος. Και μάλιστα σήμερα θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια σήμερα το απόγευμα στις 7.30 ώρα από την Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη. Ξέρετε, εκεί πέρα στην Εγνατία, ρε παιδιά. Το μεγαλύτερο οθωμανικό λουτρό της Θεσσαλονίκης και μάλιστα χρονολογείται από τα μέσα του 15ου αιώνα.

πρώτου τύπου όμως δεν ξέρω, θα μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αυτό. Α, πρέπει να δω. Ενισχύθηκε, συντηρήθηκε, αποκαταστάθηκε.

Ένα τραγούδι που παρέμεινε για 10 συνεχόμενες εβδομάδες στο νούμερο 1 και αποτελεί σταθερά ένα κομμάτι με το οποίο ανοίγουν και κλείνουν τις συναυλίες τους, ε. Πώς όχι άλλωστε, είναι από τα πιο εκρηκτικά. Έτσι λοιπόν και εμείς πάμε να κλείσουμε τρίτο ημιωράκι.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better stop thinking. Stop thinking.
10: Rock Radio.
9: Stop thinking.
10: Θεσσαλονίκη.
11: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack

Αυτός ο ύμνος των Faithless για την ενότητα, για την αγάπη, για την ανθρώπινη σύνδεση. Από την αρχή του Millennium ακόμα. We come on. Καλημέρα. Μούρλες μου αγαπημένες, Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7, όντως εδώ είμαστε συντονισμένοι, απλά θυμηθήκαμε κι άλλα. Τελευταίο ημιωράκι του Morning Madness μόλις ξεκίνησε. Φέη Δημητριάδου μαζί σας μέχρι τις 11. Καλώς το Δαφνό Στεφανωμένο μας. Έφτασες κι εσύ. Καλά, το παράργησες σήμερα, άγγελε μου. Τις καλημέρες μου να στείλω στο Γεράσιμο, τη Μαρία, κάτσε να σας δω λίγο. Εδώ είναι και ο Γιάννης. Καλημέρα στο Φιλτράκι μας. Γεια σου Αφροδίτη μου. Καλή σου μέρα Σίλβια.

Εντάξει, το σβήσιμο του Morning Madness του σημερινού φτάσαμε. Όχι της εβδομάδας. Στα μισά είμαστε. Τουλάχιστον δεν την έχουμε όλοι μπροστά μας, έτσι. Bare Naked Ladies, One Week. Εδώ, Rock Radio Mikkel, στους 104.7. Καλημέρα σε όλους. Καλή Τεταρτούλα.

Άντε να προσπαθήσουμε να την πάμε με λίγο παραπάνω διάθεση. Να τραβήξει καλύτερα. Μπορεί να είναι για άλλους μεγάλη, για άλλους να τελειώνει. Όπου να είναι. Τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά. Ρε Τζορτζίνο, δεν ξέρω πόσες ώρες θα είσαι έξω. Ελπίζω το αργότερο μέχρι τις 2.

πάντως να σας πω την αλήθεια. Σκεφτείτε και τους άλλους που ξεκινάνε τώρα ή θα ξεκινήσουν σε λίγο.

αλλά και αυτό είναι κάτι. Εδώ από τους Baseballs, Hot and Cold. Και έτσι με αυτό το vibe, αυτό το ρυθμό, θα σας στείλω εγώ τα φιλιά μου, την αγάπη μου. Θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα και καλά να είμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο πουρνό-πουρνό. Από τι 7, εδώ στους 104.7 στο Rock Radio, Morning Madness. Και η Δημητριάδου, off. Καλή μας τύχη, μάγκες. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα σε όλους ρε παιδιά, Rock Radio 104,7 Μικέλ. Η πρώτη εκπομπή για εμένα για αυτή την εβδομάδα, το πρώτο Rock Brunch. Τελειώσαμε τις ακαδημαϊκές μας υποχρεώσεις που είχαμε Δευτέρα, Τρίτη, αλλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Και είμαστε back on track. Johnny B. Good, Chuck Berry. Προηγουμένως ακούσαμε τους Beach Boys, Surfing USA. Go, Johnny, go, go. Για τηλεφωνάκια στο 2310 25 104 και 7 μόλις ανοίξανε και περιμένω να ακούσω τα νέα σας. Μουσικές έτσι, επιλογές και προτάσεις. Μήνυματάκια στο Facebook αλλά και στο Instagram, Rock Radio 104 και 7. Θα μας βρείτε εκεί, όπου τρέχει και διαγωνισμός για δύο κοκτεϊλάρες παρέα με το Diamond Beach Club στα Μουδανιά. Μπαίνετε, κάνετε like, follow τα δύο προφίλ, tag ένα φιλαράκι σας και μπαίνετε στο διαγωνισμό κι εσείς για να κερδίσετε ένα κοκτεϊλάκι μαζί και του φίλου σας το κοκτεϊλάκι, οπότε δύο κοκτεϊλάκια.

είναι ο Kenny Loggins με το Danger Zone 1986. Το ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, πάμε να δούμε λίγο τη θερμοκρασία στην πόλη μας, η οποία βρίσκεται στους 27 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία το 26 στο 66%. Τώρα θα ακούσουμε τους Boys From Heaven με το I'll Wait, που βρισκόταν μέχρι και πριν λίγες εβδομάδες στο Rock Radio Top 10. Και μιας και η θερμοκρασία είναι τόσο ανεβασμένη όλες αυτές τις μέρες, να σας πω για το αγαπημένο μου Beach Club, το οποίο βρίσκεται 50 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Είναι στα Νέα Μουδανιά, Diamond Beach Club, Premium Beach Club. Εκεί όπου θα βρείτε φοβερές ξαπλώστρες, κάτι στρωματάρες, να, με το συμπάθειο. Φοβερό brunch, pancakes, burger, σουβλάκια και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, από κοκτέιλ που τα κληρώνουμε και στο λογαριασμό μας στο Instagram. Οπότε ετοιμάστε την πολύ γρήγορη απόδρασή σας στη φοβερή παραλία των Μουδανιών.

Με διασκευάρα από Fall Out Boy και John Mayer συνεχίζαμε. Και είναι το Beat It. Τώρα θα ακούσουμε τους Primal Scream. Είναι το Rocks. Όλα αυτά στο Rock Brunch, το καλύτερο γεύμα της ημέρας. Summer Rock Brunch. Πριν το μεσημεριανό, μετά το πρωινό μας.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερής.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Αυτοί είναι οι Whitesnake και μας βάζουν κάπως έτσι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Είναι το Steel of the Night, μας το ζήτησε ο φίλος μας, ο Φάνης, ακροατής του Rock Radio 104,7 Μικέλ. Το Rock Brands θα σας πάει παρέα μέχρι και τη μία. Τώρα θα ακούσουμε την τελευταία κυκλοφορία των Greta Van Fleet. Ένα τραγούδι το οποίο αγαπώ. Play your games.

0: Αυτή είναι η Janis Joplin με το Me and Bobby McGee. Αν και το τραγούδι γράφτηκε από τον Chris Christopherson και τον Fred Foster, η εκτέλεση αυτή έκανε θράψη και έμεινε στην ιστορία σαν πιο γνωστή από την Janis Joplin. Το ακούτε στο Rock Radio 104,7. Μικέλ Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τα 10 καλύτερα κομμάτια του Rock Radio 104,7. Μικέλ, είναι το Rock Radio στο 10 και το ακούτε κάθε Πέμπτη μετά τις 10 στα Night Tracks.
1: Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 10.
2: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
1: Number 9.
2: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 8.
2: Emma Rosa, Good Enough.

The Rock Radio's Top 10 είναι η Aspen Creek. Tell Me, παρά με τον Lars Samsfund. Και εμένα τώρα στο κεφάλι μου έχει μπει ότι αυτό το πράγμα, αυτό το τραγούδι, που είναι και πάρα πολύ ωραίο, ταιριάζει με μια all time επιτυχία. Είναι το All Night Long του Lionel Richie. Θα το δούμε, θα ακούσετε κι εσείς τη δικιά μου έτσι φαντασία, να δούμε αν όντως μοιάζει. Λοιπόν, τώρα πρέπει να σας πω για το αγαπημένο μου Beach Bar, που βρίσκεται στα Μουδανιά, με φανταστική παραλία. Εκεί θα κάνετε τη βουτιά σας και είναι αρκετά πιο δροσερά από πολλά άλλα μέρη και δεν είναι σαν να ανάψετε το θερμοσύφωνα και να κάνετε βουτιά. Είναι λογικά τα πράγματα. Θα φάτε εκεί φοβερά σνακ, φοβερές επιλογές φαγητού, ευγενέστατο προσωπικό. Θα είναι εκεί για όλα σας τα προβλήματα. Ιδιωτικό πάρκινγκ, κοκτεϊλάρες, μπυράκια, ακόμα και το Μουντιάλ, τα μάτς που είναι εκεί 7 η ώρα, ανεβαίνετε πάνω στο σαλονάκι και τα βλέπετε. Πού είναι όλα αυτά? Στο Διαμαντένιο Beach Bar, Diamond Beach Club, Premium Beach Club, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Θα πάτε εκεί και ο κύριος Στέφανος θα σας έχει κρέμα.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better

Αυτός είναι ο David Bowie από εκτέλεση του Rebel Rebel, ζωντανά στο Elise Montmartre στις 14 Οκτωβρίου του 1999. Πάμε τώρα να ακούσουμε την Alice Merton εδώ στο Rock Radio 104,7. Mikkel με το No Roots.

Αυτήν η Miley Cyrus με το End of the World. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είναι το Rock Brands. Πάμε λίγο στο δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel. Έλα ήρεμα με την κόρνα. Το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να είναι γενικά έθριος και να έχει νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές, και το μεσημέρι απόγευμα ίσως δούμε και όμβρους στα γύρω ορεινά. Λοιπόν, ύφεση των φαινομένων θα δούμε από τις βραδινές ώρες και έπειτα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 21 έως και 31 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Riff Simpson τώρα θα ακούσουμε. Too late. Κατευθείαν από το Rock Radio Top 10 και τη θέση νούμερο 3.

Αντουράν με το Ρίο. Και επειδή και το Ρίο Αντίριο αλλά και το Ρίο Ντετζανέιρο πέφτουν λίγο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, εμείς θα πάμε στα Μουδανιά, στο Diamond Beach Club, 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη μας, στο μαγαζί, τη Μαγαζάρα, με 4,8 αστεράκια στο Google Maps και πάνω από 1.700 κριτικές. Για να καταλάβετε το επίπεδο του μαγαζιού. Μπορούμε να πάμε εκεί να κάνουμε το μπανάκι μας, να διπνήσουμε, είτε σνακ είτε πιο βαριά. Στο φοβερό σαλόνι που έχουν φτιάξει εκεί τα παιδιά. Και πάνω στην άμμο, αλλά και πάνω από το δρόμο. Για ό,τι επιλογή θέλετε να κάνετε, μπορείτε να παρκάρετε εκεί το αμάξι σας, σε ένα πάρκινγκ 100 θέσεων, φυλασσόμενο, και να έχετε το κεφάλι σας ξέχνια στο Diamond Premium Beach Club. Billy Idol τώρα και Hot in the City στο Rock Radio Mikel.

και είμαστε έτοιμοι να ξαναταλαιπωρηθούμε αυτό το σουκού, γιατί ξανακλίνει για 48 ώρες ο περιφερειακός εδώ στη Θεσσαλονίκη λόγω κατασκευής του flyover. Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 11 το βράδυ της προσεχούς Παρασκευής στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού. Στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου K11 Πηλαίας Πανοράματος. Η τροχιά αναφέρει πως λόγω του αποκλεισμού θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οπότε έχει να γίνει ένας χαμός στην Καραμανλή, Εγνατία και σε όλους τους δρόμους της Θεσσαλονίκης εκτός περιφερειακού.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: You will not be able to turn this record off.
4: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Αυτήν η Rammstein το 2019 ερμηνεύουνε το Deutschland και κάπως έτσι σατιρίζουνε την όλη ιστορία της Γερμανίας με την, τις αρχές ελληνικές, τις αρχές γερμανικές βασικά, έτσι, τα αρχαία γερμανικά tribes, τους Ναζί, αλλά ακόμα και την Ανατολική Γερμανία. Εμείς τώρα θα ακούσουμε The Best Mode και Never Let Me Down Again. Όλα αυτά τα ακούτε στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, είναι το Rock Brunch. Είμαι ο Δημήτρης Βακάρος και θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία, όπου εκεί δεν θα φύγετε εσείς, γιατί έχουμε το διαγωνισμό Listen and Win στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου.

της Χαλκιδικής. Εκεί θα βρείτε την υπέροχη παραλία με τις φοβερές ξαπλώστρες του κύριου Στέφανου, που μας έχει φτιάξει μια φοβερή μαγαζάρα για να πηγαίνουμε εμείς και να απολαμβάνουμε τα μπάνια μας με πολύ ωραία μουσική. Σε λίγο θα ανακοινωθούν και τα DJ set που θα κάνω εγώ στο μαγαζί, αλλά μέχρι τότε εμείς θα κάνουμε τις βουτιές μας εκεί ούτως ή άλλως.

0: this next arrangement.
1: Πάμε τώρα να ακούσουμε τους Cars στο Magic και να αποχαιρετιστούμε φυσικά, γιατί έφτασε η ώρα να το κλείσουμε το μαγαζάκι, όχι βέβαια, αλλά να κλείσουμε το σημερινό Rock Brunch. Τετάρτη σήμερα, είμαι ο Δημήτρης Βακάρος, με ακούτε καθημερινά εδώ στο Rock Brunch από τις 11 μέχρι και τη 1. Παραδίδω σκητάλη αυτή τη στιγμή στο Σωτήρη Βακάρο με τον Double Trouble, ο οποίος έχει και το διαγωνισμό του Listen and Win παρέα με τα Μικέλ, όπου κάθε μέρα ένας τυχερός κερδίζει τον καφέ του μήνα, δηλαδή ένα καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα εκτός σουκού, κερασμένο από εμάς και τα Μικέλ. Θα δώσει το ένας μας, θα πάρετε τηλεφωνάκι, θα χτυπήσετε μηνυματάκι, δεν ξέρω πώς θα πάει το σημερινό, αλλά θα μπορέσετε κι εσείς να είστε ο τυχερός ή η τυχερή που θα κερδίσει τον καφέ του μήνα. Γιατί αλλιώς στη Σόι Ροκ Ρέιντιο Μικέλ δεν ήμασταν. Πολλά φιλιά από εμένα, θα τα πούμε αύριο με το καλό. Πολλά φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάω, τσάω.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

0: Έλαμε YouTube, ξεκινήσαμε τα Double Trouble σε μια Θεσσαλονίκη που είχε ένα ψηλό αεράκι. Και από ό,τι έχω ενημερωθεί, περιμένουμε κατηγύρες. Ζεις καμιά κατηγή, γύρω-γύρω έχει σύννεφα, αλλά ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Ό,τι έχει να γίνει, θα γίνει εδώ. Εμείς είμαστε all weather. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης. Αριστοτέλους 11 είναι ο κεντρικός μου χορηγός, το Double Trouble. Εδώ στους 104,7 Rock Radio Mikkel που τρέχει και αυτός ο φοβερός διαγωνισμός. Πάλι θα έχω ένα super ή super τυχερό ή τυχερή να κερδίσει το καφέ του μήνα από Rock Radio Mikkel. Σε όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99,1. Σε απευθείας σύνδεση είμαστε εκεί. Δύο εκπομπές και σήμερα. Μία με τρεις και 9:11 το βράδυ. Τα Night Tracks.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Θα γίνουμε όλοι μαζί καλοκαιρινά κουκλάκια, καινούργια γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεω, φακή επαφή. Οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11, κάνει στάση εκεί και αρχίζεις. Βάλε, βγάλε. Όλες τις μάρκες θα τις βρεις εκεί. Αλήθεια σας λέω και θα βρείτε το αγαπημένο σας σχέδιο.
1: Hey, this is Steve Lukather from Toto. This is 104.7 Rock Radio. And that's what's happening here.
0: Ακούσαμε πριν τους Aspen Creek, παρέα με τον Lars Subsound. Έκα new entry το Tell Me στο νούμερο 10 του Rock Radio Top 10. Πάμε να θυμηθούμε κλασική επιτυχία από τους μοναδικούς Toto. Endless.

Λοιπόν, ένα τέτοιο άλλο ωραίο διαγωνισμό στο Instagram του Rock Radio 104,7 και δείτε πολύ ωραία κοκτέιλ. Στο Premium Beach Bar Diamonds, στα νέα μου δανειά. Έχουμε και τον διαγωνισμό για το καφέ του μήνα. Τι άλλο να κάνουμε τώρα, κάτω εδώ, σα ματιά να καταπιούμε, τι άλλο να κάνουμε. Να πάρουμε μια ματιά στη Δημοκρατία, αυτά κάνουμε. Θα κάτσουμε να σκάσουμε. Η Δημοκρατία που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε ένα γωνία. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη και υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetralux, τα προβλήματά σας ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, επικοινωνείτε 231-0-20-55-82 το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Τώρα αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη είμαστε στους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά η υγρασία να αγγίζει στο 60%.

Μόλις το 1991, όταν η Diana Warren γράφει αυτή τη τραγουδάρα στη ΣΕΕ, το Love and Understanding, και κάνει τεράστια επιτυχία παγκοσμίως. Εσείς να είστε έτοιμοι, είτε να στείλετε στο messenger του Rock Radio 104,7, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Όταν δώσω το σύνθημα, ακούστε εκεί τις σιρήνες, θα γράψετε Μικέλ Ροξ. Μικέλ Ροξ. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και το email σας. Και θα περιμένετε από τα Μικέλ να επικοινωνήσουν μαζί σας, αν είστε τυχερός ή τυχερή, να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Απλά και ωραία. Κάθε μέρα ένα καφεδάκι κερασμένο από Μικέλ και Ροκ Ρέγιο. Τι άλλο θέλεις, λέει, εδώ σε 104,7.

στην γειτονική μας Ιταλία. Εκεί να συναντήσω αυτά τα τρελοκομεία τους Ramblet που έχουν κάνει είσοδο στο Rock Radio Σταθένη. Είναι στο νούμερο 9. Και αυτό είναι το μοναδικό The Fallen. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Είστε έτοιμοι? Άντε πάμε.

Ο Θανάσης και η Ευαγγελία κατέρχονταν. Γεια Θανάση, γεια σου Ευαγγελία. Το επόμενο είναι δικιά τους επιλογή, να ξέρετε. Αυτή είναι η The Rumblet και το The Fall. Ψηφίζετε και το Top 10 μπαίνοντας στο rockradio.gr, εκτός ότι μας ακούτε παγκοσμίως. Βλέπετε 10 βίντεο clips.

Αν δεν φαίνεται το Wood of Pet Shop Boys να με πάει στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα, γι' αυτό είπα να θυμηθώ την αείμνηστη Marie Fredriksson και τις Roxette. Sleeping in my car.

παιδί μου, sleeping in my car, με γυαλιά από τα οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11, με καφεδάκι από τα Μικέλ, είστε στο Ροκρίνιο Μικέλ. Να είστε έτοιμο πόλεμοι εσείς. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να δώσω το σύνθημα για το καφέ του μήνα, το διαγωνισμό, εντάξει. Τώρα εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Μικρούτσικο διαφημιστικό διάλειμμα, 1:30. Ετοιμαστείτε γιατί έχουμε και flashback. Βέβαια.

Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: We've got our fingers on the pulse, of this community.
6: 104.7. Back to the music.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7.

CNN το έχει ζητήσει στη διάρκεια των διαφημίσεων και καλά έκανε από Three Doors Down, το Kryptonite. Δεύτερο ημίωρο, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Εδώ στους 104,7 ο Κρήτη ο Μικέλ, το Double Trouble παρέα με τον Αρτικαζάνης, Αριστοτέλους 11. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1, σε απευθεία σύνδεση και εκεί. Και ο Κρήτη.gr, παντού, σε πολύ πολύ λίγο καταφέρνει το φλάσμα.

0: Εν τω μεταξύ διαβάζονται υπό Παρασκευή πάλι για 48, από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής για 48 ώρες. Αν κλεισός ο περιφερειακός ή στο ύψος πάλι πηλέας πανοράματος εκεί. Ετοιμαστείτε, οργανωθείτε. Πάμε τώρα με Νάταλια Σάνμιν, Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Να πάμε να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback
0: με Νάταλια Σάνμιν, Instagram αλλά και στο Facebook. Σε επιλεγμένες μουσικ. Θα βρείτε τα απίστευτα προϊόντα. Είναι αυτά που ψάχνετε να ξέρετε. Λοιπόν, θα γυρίσω το χρόνο πίσω. 24 Ιουνίου σήμερα, στο 1984, και στην κορυφή του Billboard συναντάω τους Duran Duran, τον Simon Le Bon και την παρέα.

0: στείλε, ναι.
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie Sunday, Instagram αλλά και το Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 24 Ιουνίου του 1984, στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Duran Duran, The Reflex. Εσείς να είστε έτοιμοι, έτσι. Very καλό να είστε έτοιμοι. Ανά πάση στιγμή μπορώ να δώσω το σύνθημα και να γίνει ο χαμός. Για το καφέ του μήνα. Listen and win. Με τα Μιχαήλ και το Rock Radio. Θεσσαλονίκη.

0: 3.
1: Reeve Stimson. Too late. Too late. Has it
0: gone too far? Number 2.
1: Michael Stipe. Andrew Butt. I played the fool.
2: Laugh at me. I'm trying, trying. Falling sometimes. Sometimes flying.
0: Number 1.
1: Intelligent Music Project. No flame. No gain.
3: Keep your head up towards the sun.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
5: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: More of the hottest music with Sotiris Vakaros

Τι ωραία συνεργασία είναι αυτή της Έλα Λάγκλε με τον Morgan Wallen. I can love you anymore, όλο καινούριο. Εσείς τώρα, άμα ψάχνετε να κάνετε ένα ιδιαίτερο μοναδικό ταξίδι, ταξίδι ζωής, ανεξερεύνητους προορισμούς, σας έχω Sunfly Travel, τη μοναδική Μαρία Σούλη. 178 χώρες, 45 χρόνια εμπειρίας. Sunfly Travel στην περιοχή Λευκού Πύργου. Επικοινωνήστε 2-31-02-80-500 και αυτό το Single Travelers. Μικρές παρέες, 4 ατόμων. Έτσι, ωραία ταξιδάκια. Single Travelers, ωραία. Sunfly Travel. Εκεί με την εγγύηση της Μαρίας Σούλη. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ακούω κόλλα. Ακούω κόλλα. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι ξεκινάει ο διαγωνισμός για το καφέ του μήνα. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε Μικέλ Ροξ και να το στείλετε στο messenger είτε του Rock Radio είτε email στο rockradio@rockradio.gr. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email. Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email. Μικέλ Ροξ είτε στο messenger του Rock Radio 104.7 είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Καλή επιτυχία!

έχω φορέσει κράνος γιατί με βομβαρδίζετε. Συνεχίζετε, έχετε ένα ακόμα τραγούδι στην διάθεσή σας. Αυτός ήταν ο Frank Sinatra και το The Coffee Song. Πάμε τώρα στην Natalie Cole, Coffee Time. Και θέλετε να κερδίσετε το καφέ του μήνα, κάντε το ευθύς αμέσως, είτε στο Messenger του Rock Radio 104,7, επαναλαμβάνω, είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Γράφετε Μικέλ Ροξ, όνομα, τεπώνυμο, email και το τηλέφωνό σας. Άντε, για να αισθανθείτε και λίγο τυχερούλιδες σήμερα. Πάτε να κερδίσετε ένα καφέ κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα από τα Μικέλ και το Rock Radio.

μεταγραφές του TikTok. Όλα έτοιμα. Τι οργάνωσε μου. Τι οργάνωση. Έλα κολλάκι. Έλα ρε μουτσάτσος. Πάμε λίγο μουτσάτσο.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
14: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
13: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
14: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
13: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
14: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
14: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
13: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
15: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 και Ζάνης Optics.gr. Όλα αυτά στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 στη Θεσσαλονίκη, σε 110 καφεδάκια σας, τα αγαπημένα σας ροφήματα. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας, είναι η απίστευτη ποιότητα Μικέλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1 σε απευθεία σύνδεση εκεί. Και Rock Radio.gr μας ακούτε παγκοσμίως. Μυρικά Κόνελς, 74-75, τεράστια επιτυχία από το 1993, ρε φίλε, σαν ανέχθες. Τι δεν μπορεί να αγοράσει ο άνθρωπος, χρόνο. Έτσι, γι' αυτό ζήστε. Ζήστε τη ζωή σας. Πάμε τώρα στο Top 10, μια ανάσα από την κορυφή που βρίσκονται η Intelligent Music Project. Στο νούμερο 2 θα συναντήσουμε τον Michael Stipe και τον Andrew Watts. I play the fool. Jojo. Vacaros.

0: Hello, we are Intelligent Music Project.
1: And you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
3: Πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10. Μια που απολαύσαμε το νούμερο 2 του Michael Stipe και τον Andrew Budd. Η μοναδική Intelligent Music Project. Και το No Flame, No Game. Στο νούμερο 1.

Όσο προβάλλουμε το νούμερο 1, διαβάζω την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, τέλος από την Εθνική. Βόμβα από τον μέσο επιθετικό του ΠΑΟΚ. Εγώ τη θεωρώ απολύτως δικαιολογημένη την απόφασή του. Γιατί εντάξει, είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει βγάλει ποτέ η χώρα μας στο ποδόσφαιρο. Και αν δεν υπάρχει αξιοκρατία, γιατί να πάω να δώσει τις υπηρεσίες? Δεν υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχουν κυκλώματα. Τώρα μην κοιτάτε που στην ανακοίνωσή του λέει: έχω ένα μικρό παιδί στο σπίτι και περιμένω και ένα δεύτερο που έρχεται σύντομα. Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η σωστή απόφαση για εμένα και τους δικούς μου ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Εντάξει, αλλά αλήθεια σας λέω, το έχουμε καταλάβει όλοι μας ότι, εντάξει, το να τον έβλεπες στον πάγκο και να έβλεπες άλλους παίκτες να αγωνίζονται που να έχουν ούτε το 1/5 του ταλέντου του Γιάννη του Κωνσταντέλια, και εγώ αν ήμουν ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αυτό ακριβώς θα έκανα. Αλήθεια σας λέω, τον δικαιολογώ απολύτως. Γιατί ξέρετε, οι εθνικές πρέπει να είναι ο καθρέφτης ό,τι καλύτερο έχεις. Αλλά ειδικά η δικιά μας η εθνική έχει να κάνει με μανατζαρικά κόλπα, με παίκτες που δεν έχουν ομάδα αλλά αγωνίζονται στην Εθνική Ελλάδος και ούτω καθεξής. Τα έχουμε δει 100 φορές. Και λες, καλά, είναι δυνατόν? Γιατί παίζει αυτός? Αυτός δεν έχει ομάδα. Κάθε όλο το καλοκαίρι με κάποιοι άλλοι τους βλέπεις να παίζουν. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υπάρχει ούτε αξιοκρατία, υπάρχουν άλλα ωραία μανατζαρικά κόλπα. Εγώ, Γιάννη μου, σε κατενοώ απολύτως, αδερφέ. Να ξέρεις. Το 1/5, το 1/10 του ταλέντο σου να είχανε.

Την εβδομάδα στο Double Trouble θα τρέχει ο διαγωνισμός του καφέ του μήνα, όπως και όλη την εβδομάδα τρέχει ο διαγωνισμός στο Instagram του Rock Radio για τα κοκτέιλ στο Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Ό,τι αφορά το καφέ του μήνα, θα είστε συντονισμένοι εδώ στο Double Trouble 1 με 3. Υπάρχει αυτό το διάβολο πεντάλεπτο. Θα στέλνετε Μικέλ Ροξ, ονοματεπώνυμο, κακό ιστορίε, για να περιμένετε τηλεφώνημα την επόμενη εβδομάδα από τα Μικέλ. Από εκεί πέρα, ό,τι αφορά τον άλλο διαγωνισμό, θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα μας στο Instagram, Rock Radio 104.7, να δείτε, να βρείτε την ανάρτηση που έχουμε για τον διαγωνισμό για το Beach Bar Diamond και να ακολουθήσετε τις οδηγίες και να πάτε να κερδίσετε τα κοκτέιλάκια. Τι ωραία, τι καλά. Θα θυμηθούμε Damien Rice. Α, μια ωραία διασκευή και εδώ.

Και αυτό δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Τι μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, να αναμένουμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους από το απόγευμα, σποραδικές καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται από αργά το βράδυ. Οι άνεμοι μεταβλητή 3 με 4 από το βράδυ, βορειοδυτική 4 από βόρειο, θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Τώρα η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή είναι στους 31, μέσα είναι. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Παραθυμηθούμε Dan Fogelberg.

Ξέρετε, εγώ παίξει πάρα πολλά μπαρ, κλαμπ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χρόνια τώρα, έχω 37 χρόνια στο κουρμπέ και έχω παίξει στο Βαλιράκι. Α, στη Ρόδο. Και ήδη έγινε κάνει το Βαλιράκι. Εντάξει, είναι μια αγγλική αποικία, να ξέρετε το Βαλιράκι. Να με 24 ώρες τώρα πίνουνε, μόνο πίνουνε και γίνεται το σώσει στον δρόμο και στα μαγαζιά και στα κάνω. Χαμός. Πάμε τώρα στη Ρόδο, στο Βαλιράκι, όπου σήμερα το πρωί γυμνός τουρίστας. Γυμνός.

γιατί αυτός ήξερε λίγο. Έθεσε σε κίνδυνο τόσο τη δική του ζωή όσο και των οδηγών που περνούσαν από το σημείο. Βλέπω και φωτογραφία. Καλυμμένη μαλαπέρδα, ευτυχώς. Εντάξει. Αυτό το τώρα στο ρεπορτάζ που γράφει ο δημοσιογράφος δεν πίστευαν στα μάτια τους. Κρύβεται. Ξέρετε τι έχουν δει τα μάτια τους. Εκεί κάτι και στο βαλιράκι. Αυτό δεν είναι τίποτα. Να ξέρετε τι έχουν δει. Τώρα αυτό σας λέω. Τέλος πάντων, γυμνός πάνω στο ασθενοφόρο. Ο Χριστός και η Παναγία.

Γι' αυτό εμείς θα γίνουμε καλοκαιρινά κουκλάκια. Γυαλιά Ηλίου, γυαλιά Οράσεως, οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Κάνε μια στάση, άντσε, φόρα, βγάλε, φόρα, βγάλε. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Όλες οι μάρκες είναι εκεί. Και ο Δημήτρης Ζάνης και τα κορίτσια όσα σας περιμένουν. Χαμός.

0: 99.1 και παγκοσμίως rockradio.gr.
1: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199.

καινούργιο από τον Keith Urban. Παρέα με τον Michael McDonald. We go back. Τελική ευθεία. Double trouble. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάνο στα 3 βήτα μαζί σας 37 χρόνια. Πάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Παρέα με τον Τικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Στους 104,7 βρίσκεστε στο Rock Radio Mikel. Στο ένα χέρι καφεδάκι, στο άλλο χέρι ραδιοφωνάκι. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Σε απευθεία σύνδεση εκεί. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειές. Ακόμα και τα καλοκαιρινά σας χούλια. Jet skis, κάποιοι βάρκες, κακές ιστορίες, τα εξοχικά σας, αυτοκίνητα, μηχανές, η δουλειά σας. Καταλαβαίνετε. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, τηλέφωνο, σημείωνε. 231-0-251-051. Εύκολο. 251-051. Εύκολο σου λέω. Λοιπόν, 24 Ιουνίου και το 1973 γεννήθηκε ο Μάριο Καλίρ από τους Wallflowers. Το 1970, Γκλεν Μαντέιρος. Να δεις να ρέτσε η μπαλάντο. Από τους Ραμστάιν. Ο κιθαρίστας του το 1967 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Σβέν Κρούσπε. Το 1961, έλα, εδώ είμαστε. Κέρτ Σμιθ, τον Tears of Fears. Ωραία, φίλε. Το βουδάρα, Head Over Heels. Από το OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, το 1959, γεννήθηκε ο Άντι Μακλάσκι. Από τους Black Crowes, το 1957, γεννήθηκε ο Τζεφ Σις. Από τους Dire Straits, ο μπασίστας, το 1949, Τζον Ίρσλεϊ. Το 1947, ο μοναδικός Μικ Φλίτγουτ. Ο drummer του Fleetwood Mac. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Από Zombies. Το 1945, ο Colin Blunstone.

συγκροτημάτων Family Street Walkers και Access Point. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

Σου έχω τη λύση, έχεις μηχανή, έχεις σκούτερ, σου έχω τη λύση. Θα πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, που είναι μια χορηγία Moto Malama Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάνεις μια στάση, συνονοείσαι για τα σέρβις σου και τις βλάβες σου εκεί με τον Ανδρέα. Μαγικά χέρια του Ανδρέα, έτσι τα λέω εγώ, έτσι τα αποκαλώ. Και βέβαια, άμα θέλεις, του τηλεφωνείς στο 231-295-95-97. Θα γυρίσω σαν σήμερα 24 Ιουνίου το 2012, όπου το billboard.com βγάζει τη λίστα με τα πιο sexy, το πιο sexy τραγούδι όλων των εποχών. The sexy song of all time. Και στην κορυφή είναι η μοναδική Olivia Newton-John με το physical. Καλά, Olivia Newton-John ήταν sex symbol από μόνη της, όπως καταλαβαίνετε. Στο top 10 αυτής της λίστας, δύο τραγούδια για Rod Stewart. The night, the day you think I'm sexy. Μέσα θα βρίσκεται το Marvin Gaye με το Let's Get It On. Την Donna Summer με το Hot Stuff. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτά είναι. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Malama Speed Service, Αγίου Δημητρίου.

0: Έλα, μπήκε Τάσος Μητακίδη. Μπήκε στο πιο sexy τραγούδι. Το Billboard.com με το Physical έχει ονομάσει The Sexiest Song of All Time, να ξέρεις. Και μέσα είναι και ο Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy, μαζί με ένα κομμάτι. Το Tonight's the Night. Τι κάνεις, Τασούλη, πώς είσαι, αγόρι μου? Πάρε εκεί πέρα.
1: Μια χαρά, ζεσταίνομαι λίγο.
0: Βλέπω ότι έρχεται καταιγίδα τελικά.
1: Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Ο καιρός έχει την κρίση του. Νομίζω ότι είναι στις δύσκολες μέρες.
0: Πάντως είπε ότι θα έχουμε καταιγίδες. Μην ρωτήσετε το βράδυ, άρα προετοιμαστείτε.
1: Εντάξει, καλό είναι.
0: Πρώτη φορά είναι.
1: Έτσι.
0: Do You Think I'm Sexy. Rock Radio Michael.

Πρέπει έχουμε πιάσει εδώ τώρα αθλητική συζήτηση με τον Τάσο, καταλαβαίνεις. Έχω άλλα δύο τραγούδια στη διάθεσή μου και την κοπανάω. Η Εμαρόσα είναι στο νούμερο 8 του Rock Radio στα τένις. Εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Ό,τι αφορά τον διαγωνισμό και το καφέ του μήνα, αύριο πάλι εδώ, κομμία με 3 θα γίνει πάλι ο σκοτωμός. Μέχρι και την Παρασκευή, και την Παρασκευή θα έχουμε νικητή ή νικητρία. Λοιπόν τώρα, παραμένω στο top 10 να συναντήσω τους γερολικούς, τους Rolling Stones, και μετά επιστρέφω για να σας χαιρετήσω. Έλα.

Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια, την κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε ανάμψη. Στις μένετε εδώ που είστε, μετά τις 3 ακολουθεί Τάσος Μητακίδης, στις 5 Δημήτρη Δημητρίου, στις 7 Δωμάς Σταματόπουλος, σε 9 ξανά μαζί με Night Track, στις 11 το κερασάκι στην τούρτα. Ο μικρός μου, Baby Baby DJ Απόστολος Μακάρος. Τι άλλο θες εσύ. Εν τω μεταξύ, αύριο 5 θα ξυπνήσετε 7 ώρα το πρωί με Φέη Δημητριάδου και Morning Manage σε 9 Δημήτρης με Rock Brunch. Ξανά μαζί εμείς μία με 3 Double Trouble. Θα έχουμε και τη διαγωνισμό για το καφέ του μήνα. Μικαέλ, Rock Radio. Θα σας δω πολύ το ράδιο δράμα 99 και 1 για την απευθεία σύνδεση. Κεντρικός μου χορηγός στα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 στο Double Trouble εδώ. Θερμοκρασία το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό και υδραυλικό υλικό, χρώματα Τετραλούξ, Ολυμπιάδος με Αθηνάς γωνία. Flashback Natalie S. Handmade, Instagram και Facebook. Κορίτσια, είναι αυτά που ψάχνετε στο Natalie S. Handmade, είτε στο Instagram είτε στο Facebook, δεν τα βρείτε. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την οικία της Μαρία Σούλη εκεί στην περιοχή Λευκού Πύργου. Το Sunfly Travel, ιδιαίτερα μοναδικά ταξίδια σε ανεξερεύνητους προορισμούς. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρη Τσίμισκη 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Μότο Μάλαμα Speed Service, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε αγαπημένα σας μουσικά ρούχα, καπέλα, t-shirt, τα πάντα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Θα σας αφήσω με Dan Hartman από το 1986, το εκπληκτικό Waiting to See You, Τάσος Μπουκάρη, Jojo Τιγκάνη. Τα λέμε το βράδυ.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Είναι από αυτά τα κρυφά διαμαντάκια των Depeche Mode που δυστυχώς δεν μεταδίδουμε συχνά πυκνά. Dangerous. Ακριβώς στα 7 μετά από τις 3 και πάντα μα πάντα εδώ στο Rock Radio Mikel στους 104.7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το όνομά μου Τάσος Μητακίδης και θα είμαι κοντά σας στα υπόλοιπα 113 λεπτά της ώρας στην καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία. Εδώ που συλλέγουμε όλα αυτά τα οποία μας ενώνουν, αφήνοντας πίσω όσα μας χωρίζουν, με σημείο αναφορά στη μουσική και με συνεχή μετατόπιση από το παρόν στο παρελθόν και αντίστροφα. Ορισμένες φορές και στο μέλλον, ακούγοντας τραγούδια τα οποία θα γίνουν επιτυχίες στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μείνετε κοντά μας λοιπόν, ανοίξτε και άλλο την ένταση και τα πράγματα σίγουρα θα πάνε καλά. Ξεκινήσαμε με Depeche Mode και θα δώσουμε σκυτάλια αμέσως τώρα σε μία από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ο κύριος David Bowie και όχι Bowie. Το τραγούδι China Girl.

0: Μια πολύ ωραία διασκευή από Σιούσι και τους Banshees σε αυτό το τραγούδι, αλλά το original από το Last for Life του 77 πάντα κατέχει μια ξεχωριστή θέση στη δική μου καρδιά και προτίμηση. Iggy Pop, The Passenger. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 27 βαθμούς Κελσίου, με μια σκιά, ξέρω εγώ. Μάλλον θα πάμε σε καταιγίδες το βράδυ, αλλά να δούμε.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Ένα τραγούδι το οποίο αργότερα απαιτώλησε και το sampling για κάτι το οποίο ήταν ως μόδα. Το ξεχάσαμε γι' αυτό. Αθάνατο Somebody That I Used To Know από Gautier featuring Kibra. Και όλα αυτά εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7, παρέα με τον Τάσο Μητακίδη. Πάμε λίγο να δούμε τους τρόπους επικοινωνίας. 23, 10, 25, 104 και 7. Ο κλασικός, ο ορθόδοξος, ο τρόπος ο οποίος ξέραμε πάντα πίσω στις δεκαετίες να επικοινωνούμε με τα ραδιόφωνα. Τότε δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν ίντερνετ, δεν υπήρχαν τίποτα. Οπότε αυτό ήταν ίσως το πιο ρομαντικό και ό,τι καλύτερο μπορούσες να φανταστείς ως επικοινωνία. Αμέσως μετά έχουμε το email rockradio@rockradio.gr και φυσικά όπου και να μπείτε στη Meta, στα social media, θα μας βρείτε στο Rock Radio 104 και 7 official. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μας, μας στέλνετε μηνύματα, γιατί το ραδιόφωνο είναι η πεμπτουσία της επικοινωνίας. Οκ, okay, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με ένα αγαπημένο τραγούδι.
1: Η ώρα 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Thessaloniki.
8: This is Robert from The Cure. You're listening to Rock Radio 104.7 in Greece.

μακράν από τις καλύτερες εκτελέσεις που έχω ακούσει. Η αποκαλούμενη 12-inch, το maxi single του Love Song από τον Robert Smith και την υπόλοιπη παρέα του Σκιούρ, ανοίγει το δεύτερο ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104.7. Καλό απόγευμα σε όλους. Μεσούσεις της εβδομάδας. Πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Υπομονή λοιπόν. Αυτή είναι η Jennifer Page. Να, ένα ακόμα τραγούδι που έχουμε πάρα πολύ καιρό να θυμηθούμε. Ο τίτλος του, Crush.

Έχω δηλώσει το πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι από το Rock Radio Top 10. I played the fool. Ο Michael Stipe με τον Andrew Watt. Στη θέση νούμερο 2 για αυτή την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10. Όπως ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζότσο Βακάρο και σε επανάληψη Σαββατοκύριακα. Μην ξεχνάτε στο Double Trouble να συμμετέχετε στον διαγωνισμό όπου εξασφαλίζει τον καφέ του μήνα, παρακαλώ. Ένα σχήμα. Μια χαρά. Άμα βάλετε τα λεφτά που δίνουμε για καφέ κάθε μήνα. Αυτός είναι ο Mick Jagger. Don't.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Rockin' the universe. From here to there. Now, get ready for more music. Rock Radio 104.7.
11: I don't care if you respect me or not. Your opinion means jack shit to me. Love me, hate me, stalk me, talk shit. I couldn't care less.

0: Νομίζω ότι το πιο πετυχημένο βίντεο κλιπ που έχει αυτό το τραγούδι είναι ότι αναγράφονται τα lyrics επάνω. Ψάξτε το λίγο, είναι από Dust and Harmony, λέγεται You Problem. Είναι ίσως ότι καλύτερο έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, αλήθεια σας λέω. I don't give a single fuck. Και έτσι όπως τελειώνει είναι ακόμα καλύτερο.
1: Hi, my name's Matt.
2: My name's Chris.
3: My name's Dom.
1: And we're in Thessaloniki. And and also we're in a band called Muse.
3: And you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Δεύτερο μέρος, θα σας μεταγγείλω και τις 5. Αυτή είναι η Muse, Undisclosed Desires.

Ξέρω ότι γίνομαι γραφικός λέγοντας για την εκτέλεση από Νάνσι Σινάτρα, αλλά εντάξει, ο Μόρισε είναι Μόρισε, ρε παιδιά. Και πάντα θα έχει αυτή τη διαφορά. Let me kiss you. Εδώ στο Rock Radio Mikkel στους 104 και 7.

0: στα 15 μετά από τις 4. Ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Καταιγίδες στα γύρω ορεινά, όχι εδώ, εντάξει. Άνεμη βόρειο-δυτική 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Καλησπέρα Τάσο, είμαι η Στεφανία. Θέλω να ακούσω ένα τραγούδι το οποίο θέλω να το αφιερώσω στην ξαδερφούλα μου την Κάτια, αλλά πιο πολύ σε μένα. Πιο πολύ σε μένα θέλω αυτό το τραγούδι. Αυτό μου είπε η Στεφανία στο τηλέφωνο τώρα. Και ζήτησε το Supergirl από Ρίμον.

Νομίζω ότι ο ωραιότερος στίχος σε αυτό το τραγούδι είναι το «I'll take away all of your fears». Είναι η «Poets of the Fall» που τους θυμηθήκαμε την Δευτέρα με το «Carnival of Rust» και σήμερα με το «Temple of Thought».

Αυτό είναι, γιατί ο φόβος είναι το χειρότερο πράγμα, να ξέρετε. Ένα τεράστιο ποσοστό από αυτά που φοβόμαστε δεν θα συμβούν ποτέ. Οπότε πρέπει να τοποθετήσουμε το μυαλό μας σε μια κατάσταση να αξιολογούμε το φόβο σωστά. Το λένε και οι Άγγλοι αμέσως τώρα, σε αυτό που μόλις άρχισε να ακούγεται. My mind is in a state. Αυτό θα μας πάει κατευθείαν στις 4:30.

Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Μα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor, let her rock. Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide. One.

0: Σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ σε ποια ταινία το είχα ακούσει και είχα πάθει σοκ. Γιατί είναι ένα ραδιοφωνικό τραγούδι το οποίο το παίζω πάρα πολλά χρόνια. Και επίσης αρνούμε να ρωτήσω Google και ChatGPT, εντάξει. Ψυχαναγκασμός μέχρι εκεί που δεν πάει. Jewel, ερμηνεύοντας Foolish Games. Σε χαμηλούς τόνους στην τελική ευθεία. Δεν νομίζω να σας χαλάει αυτό το ραδιόφωνο. Έχει αυτή τη μαγεία να μπορεί να ανεβοκατεβάσει ταχύτητα και ρυθμούς χωρίς να χρειαστεί να έχεις κάτι ενδιάμεσο.
1: Hi, this is Steph from Placebo. You listen to 104.7 Rock Radio Thessaloniki.
2: 104.7 Rock Radio Mikel Θεσσαλονίκη.
0: Ούτε σχεδιασμένο να το είχα όλο αυτό. Λίγο πιο πριν ο Στέφαν από τους Placebo. Και αυτό είναι το Sleeping with Ghosts.

και τον Γιώργο να με παίρνει τηλέφωνο, με τον οποίο παίζουμε μπάσκετ κάθε Τετάρτη μαζί. Αγκομαχούμε εκεί να μην αφήσουμε κανένα πλευρό στο γήπεδο, να μου λέει έχω πάρει παίκτη για να ανεβοκατεβάζει το ρυθμό. Εντάξει, κοίταξε να είσαι καλά, να ξεκινήσουμε από το Σεπτέμβρη. Εγώ αλλάζω κατηγορία στους βετεράνους του χρόνου και είμαι περήφανος, γιατί θα είμαι από τους μικρούς.

Κάποτε, αγαπημένα μου παιδιά, πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή κουβέντα σε ό,τι έχει να κάνει με τη μουσική. Και το λέω αυτό γιατί θεωρώ ότι οι ακροατές του συγκεκριμένου ραδιοφώνου αλλά και της συγκεκριμένης εκπομπής είναι κάτι λίγο πιο εκλεκτικό από αυτούς οι οποίοι ακούνε mainstream. Όταν έχουμε μια μπάντα όπως η James, δεν μένουμε μόνο στα τετριμένα, στα χιλιοπαιγμένα, getting away, lose control, say something, she's a star και bone of frustration. Οι James είναι καταπληκτικοί και έχουν απίστευτα πράγματα. Όπως αυτό που μόλις ακούσαμε. Out to get you. Ψαχτείτε λίγο, ακούστε. Τώρα με την τεχνολογία, με το Spotify, με το YouTube, με οτιδήποτε έχετε το μέσο και δεν έχετε καμία δικαιολογία. Αυτή είναι η R.E.M. Το τραγούδι λέγεται

αυτά και με αυτά πραγματικά δεν κατάλαβα πότε πέρασε η ώρα. Θα είχα φύγει πιο νωρίς, να ξέρετε. Κυρίες και κύριοι, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Τα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα, μόλις 4 λεπτά πριν από τις 5. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 3. Φιλιά πολλά σε όλους. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο εβδομάδας. Σας αφήνουμε με την πάντα που δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. You too, every breaking wave. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες που

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες!
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Και στο τηλερίς.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
9: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: Hello, I'm Phil Collins and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much. Enjoyed it very much.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
3: Τι εκεί.
2: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
4: Back to the music.
5: Chaos.
6: Nothing's off limits.
7: No. One.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

0: Radio.
1: End rule.
0: 104.7.
1: Oldilo.
0: Via satellite, Thessaloniki.
2: Rock Radio Mikel, στους 104,7, Θεσσαλονίκη.

Έλα, εδώ είμαστε, φτάσαμε. Τι μου κάνετε, καλησπέρα σας. 24 λεπτά από τις 7, καλά είμαστε. Καταφέραμε και ήρθαμε. Δώρο Κρέδι Μικέλο 104.7 και Θωμάς Σταματόπουλος θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. Θα είμαστε μαζί με πάρα πολύ μουσική όπως πάντα. Stay tuned, θα περάσουμε υπέροχα και σήμερα.

0: Dance.
1: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και στο τηλερίς.gr.
7: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Ήταν εποχές που όταν βλέπαν ένα συγκρότημα που είχαν μια ξανθιά τραγουδίστρια μπροστά, έτσι λίγο γλυκούλα και λοιπά, και το ένα και το άλλο, σου λένε τώρα αυτή είναι η διάδοχη των Blondie. Μπα, μία, Transition Bank, Transition Bank. Μετά ξεκινούσαν κάτι άλλο. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κανένα δεν του έφτασε. Αλλά εδώ δίνει γκάζια. Δεν το συζητάμε. I want your love, Transition Bank, όχι, μπαμ, μπαμ. Εν τω μεταξύ, βλέπω ένα βιντεάκι από ένα χωριό των Τρικάλων. Πριν μια ώρα γινόταν ένας τρελός χαμός, όταν μιλάμε για τρελός χαμός, όχι αστεία, έτσι. Από βροχή, αέρα, χαλάζει. Τι έγινε ρε παιδιά εκεί πέρα? Μου λέει ο Νίκος προηγουμένως στο Κιλκής, έγινε ένας ψιλοχαμός εκεί από βροχές και λοιπά και τέτοια, έριξε πολύ πράγμα. Λέτε να φύγει εδώ? Ποιος ξέρει τι γίνεται? Τα μυστήρια του καιρού. Rise! Αυτή είναι η Cult εδώ στο Rock Radio Miguel.

μπορούμε να τους πούμε και super group. Αυτή είναι οι Dead Daisies. Διασκευάζουν το φοβερό τραγούδι της μπάντας της Sensation, Alex Harvey Band. Ο φοβερός Alex Harvey, ο οποίος φυσικά δεν μας δυστυχώς δεν άφησε αυτό που έπρεπε να αφήσει, γιατί ήταν σαν αμετανόητης ροκάς, δεν μας έδωσε τίποτα πραγματικά. Το τραγούδι είναι στο 1973, το διασκευάζουν πρόσφατα οι Dead Daisies με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Τώρα, γιατί το είπα, υπάρχει πιθανότητα να είναι και ένα super group. Ναι, γιατί στις τάξεις τους υπάρχει ποιος άλλος από τον John Corabi. Εντάξει, το πρώην frontman των Scream και φυσικά ο αντικαταστάτης των... αντικαταστάτης μάλλον του... κάτσε να θυμηθώ, αυτό λέγανε. Αν του Μπιτ Σνίλ, του Motley Crue. Βέβαια, έτσι, για να μην ξεχνάμε τι γίνεται. Τι ήθελα τώρα να αυτό ακριβώς. Βέβαια, στις τάξεις των Dead Daisies υπάρχει ο Ντίν Καστρονόβο, ο Ντάγκ Όλντριτζ. Μιλάμε μεγάλες μορφές της μουσικής, οι οποίοι φυσικά έχουν παίξει με πάρα πολλά συγκροτήματα, μεγάλα συγκροτήματα, και μαζεύτηκαν όλοι μαζί και κάνουν αυτό το συγκρότημα και δίνουν ωραία πράγματα. Jump Yankees για τη συνέχεια θα μας οδηγήσουν στο Rock Radio Top 10 με το τρομερό High Enough.

ο Τζόζος Γουίλιαμς κοσμεί με τα φωνητικά του το συγκεκριμένο τραγούδι, το οποίο φιγουράρει στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. No Flame, No Game, αυτή είναι η Intelligent Music Project. Και όσο πάνε, οριμάζουν και η μουσική αρχίζει και αναβαθμίζεται ακόμη περισσότερο. Πραγματικά και γι' αυτό και κάνουν και νούμερο 1. Εσείς ψηφίζετε και διαμορφώνετε τη λίστα με τα 10 δημοφιλέστερα στο www.rockradio.gr. Τα αποτελέσματα τα ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 ώρα το βράδυ στην εκπομπή Σωτήρη Βακάρου και το Rock Radio Top 10. Και φυσικά σε επανάληψη κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Αυτά πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και καλησπέρα να στείλουμε στον Νίκο, το φίλο μας εκεί στο Κιλκής, το οποίο ζήτησε τα Ικέτο, Closer to the Sun, εδώ στον Rock Radio. Μικέλ, stay tuned.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: The music. Rock Radio 104.7.

Ξεκίνημα δεύτερου μέρους για σήμερα με Van Halen. Why can this be love? Εδώ στο ολοκλήρωτο Μικέλ. Δεύτερο μέρος θα έχουμε κλασικά και τα νέα για τον καιρό. Οπότε ξέρετε, θα δούμε τι θα μας επιφυλάσει. Τι μας επιφυλάσει μάλλον ο καιρός για το για αύριο. Εντάξει. Σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτά γύρω στις 8 και 4. Εν τω μεταξύ, εγενιάζεται σήμερα ανοίγοντας για τους Θεσσαλονικείς αλλά και τους επισκέπτες της πόλης τα Λουτρά Παράδεισος, ή αλλιώς τον Μπέι Χαμάμ, έτσι, τα Μπέι Χαμάμ. Και πάνω στην Εγνατία, το παλαιότερο Οθωμανικό Λουτρό της Θεσσαλονίκης, που βρίσκονται σε φάση αποκατάστασης και συντήρησης. Τα εγγένεια νομίζω πρέπει να έχουν γίνει ήδη στις 7.30 θα ήταν τα εγγένεια. Εντάξει, τώρα βάλει κανένα τέταρτο ακαδημαϊκό που λέμε. Οπότε σήμερα εγγενιάζονται. Οπότε μια χαρά. Ωραία πράγματα. Τόσο καιρό τα βλέπαμε κλειστά και τα λοιπά. Κάνουν καλαμπάνι εκεί πέρα. Αξιοθέατο. Εξαιρετικό πάντως.

Από τα μορφότερα των Kansas, Hold On. Εδώ στο ολοκλήρωτο Μικέλ και ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού που είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λίγες νεφώσεις πρόκειται αυξημένες το μεσημέρι-απόγευμα με τοπικούς όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στα γύρω ορεινά όλα αυτά, έτσι, οι καταιγίδες. Βορειοδυτική 4 μποφόρ και βαθμιά μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ οι άνεμοι, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Για εσάς που μας ακούτε από την Αττική μέσω διαδικτύου, εκεί γενικά έθεσε ο καιρός και εκεί αντίστοιχες καιρικές συνθήκες με εδώ. Βόρειο άνεμοι 3 με 4 μποφόρ εκεί, 23 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Γκάζια έχουμε. Αυτή λοιπόν είναι η Paramore, Crash, Crash.

Καλοκαιράκι. Βάλουμε και καλοκαιρινό τραγούδι. Πώς θα πει δηλαδή. Καλησπέρα στον Λακή. Γεια σου Λακή. All summer long, Kid Rock, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Rock Radio Δικαίωση 104.7. Ο Μασταματόπουλος είναι κοντά σας και θα είναι μέχρι τις 9, ακριβώς στα 25 λεπτά μετά τις 8 γράφει το ρολόι. Λοιπόν, να στείλουμε καλησπέρα, έχουμε καλησπέρα στον Γιάννη Δημητρόπουλο, το παλικάρι μας, τον απολαμβάνεται κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Καλησπέρα στον Τίτο τον Μπακάρ και στον Δημήτρη. Και επίσης καλησπέρα στον Στέφανο, στον Γρηγόρη και τον Βασίλη. Να είστε όλοι καλά, ρε παιδιά. Καλώς ορίσατε στο Rock Radio Μικέλ. Λοιπόν, πάμε σε μια μεγάλη κυρία. Τη χάσαμε βέβαια, αλλά παραμένει μεγάλη κυρία και θα παραμένει στους αιώνες, έτσι. Φοβερή μουσική, φοβερή τύπισσα. Αυτή είναι η Τίνα Τέρνερ. Δικό της το τραγούδι, έτσι, πραγματικά δικό της. Άσχετα με τα τι έγινε όσον αφορά το θέμα, το πώς έγιναν οι διασκευές και τα λοιπά, και το ξέρετε πραγματικά. Αλλά η εκτέλεσή της είναι μαγική. Don't turn around, εδώ στο Rock Radio Mikel.

Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here? Rock Radio. Better time than now. The new 104.7.

δυστυχώς μας έφυγε και αυτός, αλλά η παρακαταθήκη του είναι τεράστια. Eddie Money, Endless Nights, εδώ στο ολοκλήρωτο Μικέλ. Και φυσικά μπήκαμε τελική ευθεία ακριβώς στα 24 πριν από τις 9. Για λίγο ακόμα κοντά στα έλεγχο μας Σταματόπουλος. Καλησπέρα να στείλω στον Πάντο Μεγουλή. Γεια σου Πάνο. Λοιπόν, τον απολαμβάνετε εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ κάθε Κυριακή στις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι και τη 1 και φυσικά κάθε Δευτέρα βράδυ από τις 11 μέχρι και τη 1. Ωραία, πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, αφήνουμε και, και τον Eddie Money για να υποδεχτούμε του Τότο. Ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδι τον Τότο, πραγματικά, και δεν το έχω ξεπεράσει ποτέ. Έτσι λέω τουλάχιστον. Από το Isolation, αυτό είναι το Endless.

Η πρώτη εκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού ανήκει στους Kelly's Band Buffalongo, έτσι, ναι, έτσι λεγόταν τότε, το 1970. Στη συνέχεια το πήραν οι King Harvest το 1972 και κάναν την πρώτη του μεγάλη επιτυχία, μια που έφτασε στο νούμερο 5 στον Καναδά και το νούμερο 13 στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε, 1972. Καλησπέρα στο Σταύρο να στείλουμε. Σε λίγο οι BBC Tours θα έρθουν. Προς το παρόν απολαμβάνουμε Phil Collins, Dance Into the Light, εδώ στο Rock Radio Michael. We'll be right back.

Εγώ με τρελαίνω το συγκεκριμένο τραγούδι. Είναι η Cindy Wilson. Πραγματικά εκπληκτική, πιστέψτε με. P52s. Καλησπέρα στο Σταύρο που το ζήτησε και πολύ, πολύ καλά έκανε. Ο Σταύρος θέλει να στείλει και τις ευχές του και θέλει να το χαρίζει στο Σωτήριο το Βακάρο με όλη την αγάπη. Πραγματικά, μπράβο, ρε Σταύρο. Έτσι, έτσι γουστάρουμε και έτσι μας αρέσει εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ. Καταπληκτική P52s. Λοιπόν, Fred Snyder δεν το συζητάμε. Η κλασική φάτσα, η μούρη εδώ των Kate Pearson δεν το συζητάμε. Επίσης, άλλη μια τεράστια. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τους B52s 1990. Πάμε στη δεκαετία των 90s, early 90s και Words Can Say What I Wanna To Say, Ben Bon.

Εντάξει, πήγαμε πολύ πίσω, 1969. Αυτό είναι ο Al Wilson, The Snake. Αυτό το κυρίες και κύριοι για σήμερα. Κοντά σας για δύο ολόκληρες ώρες ήταν ο Θωμάς Σταματόπουλος εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Ευχαριστώ όλους που ήσασταν και σήμερα μαζί μου. Και το ραντεβού μας ανανεώνεται πρώτα Θεός για αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα το βράδυ της Τετάρτης.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
12: Τι εκεί.
11: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
12: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Rock Radio. Ready. Now back to the music. Back to the music. Tribe has spoken. Rock Radio 104.7.

τι ώρα ξεκινάμε σήμερα τα Night Tracks με τους μοναδικούς Cure από το 1987 και από το άλμπουμ Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, το καταπληκτικό Just Like Heaven. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, μαζί να πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει ο μικρός μου Απόστολος Baby Baby DJ. Όλα αυτά συμβαίνουν στους 104,7 Rock Radio Μικέλ Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και για ολόκληρο τον πλανήτη στο rockradio.gr, το site μας, όπου δεν μας ακούτε μόνο παντού, αλλά μπορείτε να ψηφίσετε για το Top 10 βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Την Πέμπτη αύριο βράδυ στις 10 η πρώτη μετάδοση του Rock Radio. Αυτά τα ξέρετε αυτά πολύ καλά. Λοιπόν, εσείς επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-0-25-104 και 7. Email rockradio.gr, σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις και στο Messenger υπάρχει και μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Αυτό είναι το τραγούδι της εκπομπής The Night Track Song. Η μοναδική Τζούλη μας είναι ο Γιώργος Γάκης and the Troublemakers. Πάμε να το απολαύσουμε. Ο Άιμνησος Παντελής Δελιανίδης στην παραγωγή.

Κολετσάκο, είπα να παίξει πρώτα το τραγούδι των Nitrox και μετά να βάλω το τραγούδι που μου ζήτησες, εντάξει. Πάμε να απολαύσουμε Stevie Nicks.

Λοιπόν, δύο διαγωνισμοί τρέχουν. Για δεύτερη εβδομάδα τρέχει ο διαγωνισμός Rock Radio Michael. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Ένα καφεδάκι κερασμένο από το Michael και το Rock Radio κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Αυτός ο διαγωνισμός, για να συμμετέχετε, θα πρέπει να είστε συντονισμένοι μία με τρεις στην πρώτη μου εκπομπή από τις 2 της ημέρας, το Double Trouble. Εκεί υπάρχει το διάβολο πεντάλεπτο που με βομβαρδίζει με μηνύματα στο Messenger του Rock Radio και στο email, γράφοντας Michael Rocks και τα στοιχεία σας, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email. Ο δεύτερος διαγωνισμός τρέχει στο Instagram του Rock Radio 104.7. Έλα να κερδίσετε πολύ ωραία κοκτέιλ στο Premium Beach Bar στα Νέα Μουδανιά, το Diamond. Μπείτε μέσα, βρείτε την καταχώρηση ό,τι αφορά για τον διαγωνισμό και το Diamond εκεί στη Νέα Μουδανιά. Διαβάστε τις οδηγίες και για να συμμετέχετε, να κερδίσετε τα κοκτέιλάκια σας, τι ωραία. Κερνάμε καφεδάκια, κοκτέιλ, τι άλλο θέλετε ρε. Τυχερούλιδες. Η συνέχεια ανήκει σε μία ακόμη κλασική επιτυχία.

Τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82 και για τα προβλήματα που έχετε στο σπίτι σας, ηλεκτρονικά, υδραυλικά. Εντάξει. Τώρα είμαστε στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μη χαίρεσαι που βλέπεις άνες 25, καλά είναι. Άμα δεις την υγρασία που είναι στο 80%, το 25% αυτό το νιώθεις για 32-33. Εντάξει. Έτσι απλά στα λέω, δε. Σε ενημερώνω. Πάμε να απολαύσουμε soft sell.

Αυτή είναι η μοναδική Soul Asylum και το καταπληκτικό Runaway Train. Να πάμε κατευθείαν στο New Entity του Rock Radio Star 10, 23 λεπτά μετά τις 9. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, Τετάρτη βράδυ. Είστε στα Night Tracks. Και βέβαια, σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 9 και 1 είναι το Rock Radio Μικέλ στους 104,7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

είναι μια κατηγορία μόνο το αυτό το ραδιόφωνο. Είναι ανεξάρτητο, είναι ελεύθερο, είναι το Rock Radio Michel. Είναι μια τραγουδάρα μετά την άλλη. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος, στα 3β, βάθος, βάρος και καλοκαιρινός Βακάρος. Μαζί θα πάμε έως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Απόστολος, Baby DJ.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Επιστροφή στην μουσική με πρώην νούμερο 1 του Rock Radio στα 10 από Winda. Ωραία, πρώτα. Ακούστηκε αυτό το τραγούδι. Έγινε ένας πατζουρλισμός σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αλήθεια σας λέω. Μάχη, όχι αστεία. Σωτήρη Τζόντζο, Βακάρος, είστε στα Night Tracks στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Θα κόνουμε τα καφεδάκια μας από τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη, γιατί τα Μικέλ είναι το στέκι μας, είναι η αξεπέραστη ποιότητά του τόσα χρόνια. Και φυσικά τρέχει και αυτός ο πολύ ωραίος διαγωνισμός για δεύτερη εβδομάδα. Κάθε μέρα ένας νικητής ή νικήτρια να κερδίσει το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα κερασμένο καφεδάκι από τα Μικέλ και από το Rock Radio. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε και εκεί. Και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: Flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες κορίτσια και αυτά που ψάχνετε θα το βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ. Natalie S. Handmade. Ρούχα, αξεσουάρ, πάρα πολλά άλλα θα βρείτε. Θα τα δείτε όλα. Θα γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο πίσω, σαν σήμερα, 24 Ιουνίου στο 1984, και στην κορυφή του Billboard δεν θα συναντήσουμε τους All Asylum, αλλά θα συναντήσουμε τους μοναδικούς Duran Duran. The Reflex, Billboard's Hot 100, σαν σήμερα, 24 Ιουνίου το 1984, με Natalie S. Handmade.

0: flashback.
1: Renata Liesami στο Instagram, αλλά και στο Facebook. Πολλές δημιουργίες, χωρίς και ρούχα, αξεσουάρ και πάρα πολλά άλλα, ζωγραφισμένα στο χέρι, εκπληκτικά σχέδια. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένες μπουτίκ και φυσικά είτε στο Facebook είτε στο Instagram στο Natalie's Handmade. Γυρίζαμε τον χρόνο πίσω σαν σήμερα 24 Ιουνίου στο 1984 και στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε Duran Duran, ο Simon Le Bon και η παρέα The Reflex.

μοναδική Ella Langley, πανέμορφη. Πρέπει να τη δείτε. Σπάει το ένα ρεκόρ στην country μουσική μετά το άλλο. Εδώ παρέα με τον απίστευτο Morgan Wallen. I can't love you anymore. Στο Rock Radio Mikkel, είστε στα Night Tracks.

0: 9.
1: The Rumbling, The Falling.
0: Number 8.
2: Emma Rosa, Good Enough.
0: Number 7.
2: Skindred, Can I Get A...
0: Number 6.
2: The Rolling Stones, In The Stars.
0: Number 5.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 4.
2: Generation Radio, The Melody.
0: Number 3.
2: Reeves Stimson, Too Late. Has it
0: gone too far? Number 2.
2: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
3: Laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 1.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Your head up towards the sun.
5: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
6: Rock Radio 104.7.

Raspberry Juice. Walk Away right now. Θα το είχε ακούσει ο Γοντέξ, παρακαλώ. Για το 86 θα πάμε στο σήμερα, στο 2026. Είστε στα Night Tracks και βέβαια, αν θέλετε να κάνετε ένα μοναδικό, ένα ταξίδι ζωής, Sunfly Travel, με τη δική της Μαρία Σούλη, 45 χρόνια. Έχει πάει σε 178 χώρες, σε ταξίδια σε χώρες που μόνο το Sunfly Travel έχει πάει, η Μαρία. Έχει αυτό το Single Travelers, μικρές παρέες 4 ατόμων. Το Sunfly Travel θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Επικοινωνήστε στο 231-0-280-500. Sunfly Travel με την εγγύηση της Μαρίας Σούλη. Τώρα, η συνέχεια από αυτά τα τρελά αγόρια από τη Δανία. Οι Boys from Heaven. Και αυτή είναι η καινούργια δουλειά με τίτλο Hotline. Είναι πολύ πολύ ραδιοφωνική. Εξαιρετική μπορώ να πω εγώ.

0: 37 χρόνια. Rock Radio Miguel. Εσύ επικοινωνείτε μαζί μου 231-025-104-7. Θα πάμε παρεούλα και τις 11. 11 η ώρα καταστάνει Baby Baby DJ Απόστολος Βαγάρος. Τι φάγαμε την πρώτη ώρα?
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Hello again, here's what's happening.
15: Now, back to rock radio.
14: Really cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.

πλάκα, πλάκα, το φάγαμε και τον Ιούνιο. 24 Ιουνίου σήμερα. Αυτό είναι ο Ρίτσαρντ Μάτς και το 1987 μας είχε δώσει την τραγουδάρα για αυτά τα τελείωτα καλοκαιρινά βράδια. Endless Summer Nights. Είστε στα Night Tracks εδώ στου 104,7 Rock Radio Mikkel. Και αύριο πρωί θα τσακώσουμε τα καφεδάκια μας για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας από όλα τα Mikkel της Ελλάδας και του πλανήτη. Και φυσικά θα είναι και ο διαγωνισμός, ο καφές του μήνα. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα, το Double Trouble 1 με 3. Όπου υπάρχει αυτό το πεντάλεπτο που με βομβαρδίζετε με μηνύματα, είτε στο message του Rock Radio είτε στο email rockradio@rockradio.gr. Γράφετε Mikkel Rocks, ονοματεπώνυμο, και φυσικά το τηλέφωνο σας και το email σας, για να, και ουσιαστικά περιμένετε να είστε ο τυχερός ή η τυχερή να επικοινωνήσει μαζί σας το Mikkel, και να σας ενημερώσουν ότι έχετε κερδίσει το καφέ του μήνα. Πάμε, μην δούμε σφαντά παλέ τώρα. Only When You Leave. Υπάρχει και ένας πολύ ωραίος άλλος διαγωνισμός στο Instagram του Rock Radio 104.7. Να κερδίσετε κοκτέιλ από το Premium Beach Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Μπείτε μέσα, βρείτε την καταχώρηση του διαγωνισμού, δείτε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος.

Οι επόμενες δύο τραγουδάρες έχουν να κάνουν με το Rock Radio Stop 10. Τους Our Generation Radio, μέχρι αύριο το βράδυ στις 10 θα τους βρείτε στο νούμερο 4 με το The Melody.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Πολόνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει για αύριο 5η, 25 Ιουνίου. Θα έχουμε λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη βορειοδυτική 4 μποφόρ και βαθμιά μεταβλητή 3 με 4, η θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου αύριο. Αυτή είναι η μοναδική Generation Radio και το δεμένο ότι είναι στο νούμερο 4 και το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Nobody plays more music than Sotiris Vakaros. You're locked into Night Tracks.
1: Ακριβώς στη μέση του Rock Radio's Top 10 θα συναντήσω μια καταπληκτική συνεργασία του Keith Urban παρά με τον Michael McDonald. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Let's go back. We go back like a 1970 Cadillac.

Ζητάμε τρεις τέτοιες επιτυχίες στο Eddie Money. Πολύ αδικημένος καλλιτέχνης ο Άιμιστος. Τεράστιες ραδιοφωνικές επιτυχίες σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ειδικά ραδιοφωνικά. Μεγάλωσαν με Eddie Money. Φοβερός και τρομερός. Για πάμε παρακάτω. The best tracks, jam and night tracks. Σωτήρης Βακάρος. Εχθές ο Ντάνι Χολ έβγαλε ανακοίνωση και μας ενημέρωσε για την κατάσταση της υγείας του, ότι έκανε μεταμόσχευση εν νεφρού και ότι όλα πάνε καλά και είναι στην ανάρρωση και ότι περιμένει πώς και πώς να επιστρέψει στα μουσικά δρόμενα. Αν θυμηθούμε, τεράστια επιτυχία από αυτόν αλλά και τον Τζον Όουτς. Ντάνι Χολ και Τζον Όουτς. Το εκπληκτικό Out of Touch. Είστε στα Night Tracks, Τετάρτη βράδυ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Rock Radio Mikkel, στους 104,7, σε απευθείας σύνδεση ράδιο δράμα 99,1.

0: είναι στο μηνυματάκι που μου ήρθε. Για πάμε.
1: Γεια σου Σωτηράκη, εδώ DJ Dr. Love, Γιάννη Ζάχος.
0: Γεια σας κόρη μου.
1: Πάντα στηρίζουμε Rock Radio 104,7 στη δουλειά, μετά τη θάλασσα, πριν τη θάλασσα, στο σπίτι μας, στο μπαλκονάκι, παντού.
0: Ναι ρε φίλε, παντού, ναι.
1: Με την ευκαιρία που έχουμε τη μεγάλη εκδρομή για Foreigner αυτό το Σάββατο, κάτω στην Αθήνα, αυτή τη βερσιόν των Foreigner. Ένα Girl on the Moon από τους ιστορικούς Foreigner από περίοδο με Lou Gramm, παρακαλώ, αν γίνεται.
0: Κατέφτασε.
1: Τα φιλιά μου!
0: Κατέφτασε, κατέφτασε!
2: Hey, this is Lou Gramm of Foreigner and you are listening to Vaqueros with the fast car that he's gonna let me drive. Go.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Και στο τηλερίς.gr.
2: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: We have the most gadgets.
4: Now back to the music.
5: Back to the music.
3: And the most gimmicks.
6: You better stop thinking. Stop thinking.
7: Rock radio.
6: Stop thinking.
7: Thessaloniki.

υπάρχει λόγος και αιτία που σας μεταδίδω Fleetwood Mac και θα το ανακαλύψετε στα δημοφιλή γενέθλια. Μπήκαμε στην ελληνική ευθεία. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα Night Tracks 37 χρόνια τώρα. Τα τελευταία 27 στο Rock Radio Μικέλσου, 104,7 Θεσσαλονίκη. Σε απευθεία σύνδεση ραδιοδράμα 99,1 και παγκοσμίως από το site μας rockradio.gr και από τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικούς σταθμούς. Πάμε στα δημοφιλή γενέθλια τώρα. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητά σας, οι μηχανές σας, οι δουλειές σας, τα εξοχικά σας, τα σκάφη σας, οι βάρκες σας, τα τζετσκί σας, τα πάντα. 231-0-251-051 το τηλέφωνο από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Λοιπόν, 24 Ιουνίου θα ξεκινήσω με τους μεγάλους και θα πάω προς τα πάνω. 24 Charlie Whitney, Bandits Opus Family, Streetwalkers, Access Point. 24 Arthur Brown, από Zombies. 24 Colin Blundstone. 24 ο δράμα του Fleetwood Mac, ο μοναδικός Mick Fleetwood. Τεράστια επιτυχία το Dreams, έτσι. Το Rumors και το 1977. Ο κιθαρίστας, ο μπασίστας, συγχωρέστε με, τον Dire Straits, το 1949, γεννήθηκε ο John Ausley. Το 1957 από τους Black Crowes γεννήθηκε ο κιθαρίστας Jeff Sees, ενώ ήδη ακούμε OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Το 1959 γεννήθηκε ο Andy McCluskey. Περάστε επιτυχία του ενολογεί, οι OMD, για να καταλάβετε, έχουν μπει 15 φορές με 15 διαφορετικά τραγούδια στο Top 40 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεχίζω το 1961, Kurt Smith, από τις Ιδιες Φεφίες, το μεσημέρι στο Double Trouble σας.

έναν καφέ κάθε μέρα για έναν ολόκληρο μήνα. Υπάρχει αυτό το πεντάλεπτο στο Double Trouble 1 με 3, όπου μπορείτε να συμμετέχετε και να είστε τυχερός ή τυχεροί. Και φυσικά στο Instagram του Rock Radio 104,7 και δείτε κοκτέιλ από τα Beach Bar Diamonds στα νέα μου δανειά. Πάμε σαν σήμερα

εκείνο ο Ανδρέας, είτε κάντε στάση Αγίου Δημητρίου 46, είτε επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. Το 2012, σαν σήμερα 24 Ιουνίου, το billboard.com κάνει μια δημοσκόπηση και ουσιαστικά για να ανακαλύψει ποια είναι τα 10 πιο sexy τραγούδια όλων των εποχών. The sexiest song of all time. Στην κορυφή, αυτό το sex symbol, η Olivia Newton-John και το εκπληκτικό Physical. Μες στη δεκάδα όμως θα συναντήσουμε δύο φορές το Rod Stewart με το Tonight's the Night και το Do You Think I'm Sexy. Θα συναντήσουμε την Donna Summer με το Hot Stuff. Θα συναντήσουμε το Marvin Gaye με το Let's Get It On. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, σε μια χορηγία Motomala Pizza Eves Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλωτών.

0: 4.7. Hello, we are Intelligent Music Project
1: and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
3: Πάμε στην κορυφή του Rock Radio Top 10 εκεί για μια ακόμη φορά η μοναδική Intelligent Music Project από το ένατο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Fiction. Στα φωνητικά η φωνή των Toto, ο Joseph Williams, στα drums ο Simon Phillips, πάλι από τους Toto. Γενικά είναι η μουσική ιδιοφυΐα του Dr. Milen Vrabevsky. No flame, no game. Number one. You keep your-

Ο Ανδρέας ο Μόσχου μου λέει για την για τον Billboard.com, για τα το πιο σεξι τραγούδι όλων των εποχών. Και μου λέει καλησπέρα στον Ιππάνο, σαν τι λίστα που ανέφερες, δεν είναι παράξενο που δεν υπάρχει τραγούδι των Doors και του Bruce Springsteen. Τι να πω, δημοσκόπηση ήταν, ο κόσμος ψήφισε, αυτά, δεν λέω τίποτα άλλο. Τελειώνουμε σιγά σιγά.

Σιγά σιγά. Κάτσε να δω, ακόμα δεν έχω επιλέξει τι να βάλω. Τι να βάλω ακόμα, τι να βάλω. Πώς σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω για να κλείσω αυτήν εδώ την εκπομπή. Και ήθελα να μεταδώσω, αλήθεια σας λέω, την μοναδική Τίνα Τέρνερ να μας ενημίσει λιγάκι λίγο. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας. Έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Σε πολύ λίγο καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Το πρωί εσείς θα ξυπνήσετε 7 η ώρα με Φέη Δημητριάδου. Σε 11 Rock Brands με τον Δημήτρη το μεγάλο μου. Στη μία μαζί με τα από Trouble. Στις 3 Dr. Στέργιος Παπακατζόπουλος. Ενώ στις 5 Δημήτρη Δημητρίου. Στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος. Ξανά μαζί εμείς αύριο στις 9 για Night Tracks. Και αύριο 5 στις 10 έχω την πρώτη μετάδοση του Rock Radio Stop 10. Ενώ πάλι στις 11 θα είναι ο Baby Baby DJ εδώ. Πάω τώρα στους χορηγούς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ό,τι αφορά τη θερμοκρασία, Ολυμπιάδος με Αθηνάς γωνία. Υδραυλικά ήδη, υδραυλικό υλικό, ηλεκτρολογικό υλικό. Χρώματα τετραλούξ. Flashback, Natalie S. Αν μυρίζει στα γραμμάλα και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την υγεία της Μαρία Σούλη. Το Sunfly θα το βρείτε στην περιοχή Λευκού Πύργου. Δελτίο καιρό απολώνει χοντέλ σπάδια σχέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο 5 Ζαϊρή Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μότο μάνα μας Πιτ Σέβες. Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Δύο διαγωνισμοί τρέχουνε. Μικέλε Rock Radio, γιατί είσαι στο Rock Radio, Μικέλε. Ευχαριστώ πολύ και το ράδιο δράμα 99.1 για την ευθεία σύνδεση. Να κερδίσετε το καφέ του μήνα. Κάθε μέρα ένα καφεδάκι για έναν ολόκληρο μήνα. Ο διαγωνισμός τρέχει για να μπορείτε να συμμετέχετε. Μία με τρεις στο Double Trouble. Ενώ στο Instagram του Rock Radio 104,7 να κερδίσετε τα κοκτέιλάκια σας στο καταπληκτικό Pitch Bar Diamond στα Νέα Μουδανιά. Βρείτε την καταχώρηση, δείτε τις οδηγίες για να λάβετε μέρος. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ, στο inbox και συνονοήσεις. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Jojo out, baby baby DJ in. Καλό σας βράδυ. Tina Turner, I don't wanna fight. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: test for your equipment is this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κατέφτασα κι εγώ, τι να κάνω. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Μικέλ 104,7. Και δεν πρέπει να πω ότι δεν έλειψα πολύ. Χθες το βραδάκι εδώ ήμουνα. Εύχομαι να είστε πολύ μα πολύ καλά και να έχετε μια τέλεια ημέρα και να είστε έτοιμοι να κάνουμε παρεούλα 1,2 ωράκι. Ξεκινήσαμε το πρώτο μας ημίωρο με Christopher Cross και All Right, γιατί εντάξει, όλα θα πάνε καλά. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι σε αυτή τη ζωή. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε με Bee Gees. How deep is your love?

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Yellow, Last Train to London ακούσαμε. Και επειδή εντάξει σήμερα πήραμε μια γεύση στη Θεσσαλονίκη από Λονδίνο, εδώ μεταξύ μια βροχούρα έριξε, αλλά εντάξει τι να κάνουμε. Επειδή πήραμε μια γεύση έτσι Λονδίνου με βροχές, μπόρες και τέτοια, πάμε να ρίξουμε μια ματιά αυτή τη στιγμή τη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Εδώ βλέπω στο κομπιουτεράκι μου ότι έχουμε 25 βαθμούς Κελσίου, έχει συννεφάκια και η υγρασία είναι στο 79%. Είναι καλά, αρκεί να μην μας βρέξει. Τώρα βραδιάτικα δεν θέλουμε να βραχούμε,

Και αφού ακούσαμε Eyes Without a Face του Billy Idol, ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1981, τώρα θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο... Όχι, έκανα λάθος. Το τραγούδι του Billy Idol κυκλοφόρησε το 1983. Όμως η Stevie Nicks έβγαλε ένα solo, ένα solo album το 1981 με βασικό τραγούδι Edge of 17. Πάμε να την απολαύσουμε.

0: Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεκτικά.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Κάπως έτσι επιστρέφουμε από τις διαφημίσεις των 11.30 εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Black Velvet, Alana Miles. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και θα συνοδεύσω μέχρι και τη μία. Και αφού ακούσαμε Alana Miles, τώρα θα προχωρήσουμε στους Status Quo. You're in the Army now.

Και αφού ακούσαμε Asia και Hit of the Moment, τώρα θα πάμε στους In Excess, Never Tear Us Apart. Και έτσι όπως ήμουν εδώ, μοναχός και είχα παρεούλα μόνο εσάς από μακριά, σκάει μύτη ο Μαδάρα στο στούντιο. Εντάξει, να, εδώ πανηγυρίζουν. Έχω παρέα και το Μουντιάλ, δύο ματσάκια και τα δύο στο 2-1. Βοσνία, Ερζεγοβίνη, με ποιον παίζει, με Κατάρ, ναι, πιο Κατάρ, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Συγγνώμη όποιον υποστηρίζει το Κατάρ, αλλά πιο Κατάρ. Τώρα το Κατάρ παίζει μπάλα. Και φυσικά Ελβετία.

0: turn to dust all that I adore. Και αφού ακούσαμε Bastille και Things We Lost in the Fire, για κάποιο λόγο επιτέλους ένα φιλαράκι μου θα μου πει γεια στον αέρα. Λοιπόν, έλα κοντά στο μικρόφωνο και πες τα όλα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα.
0: Νικολάκο
1: Αρώνε.
0: Γεια σου,
1: η φανατική του Ροκρίδιου με ξέρουν ως τον Ιταλό.
0: Ναι, ο Ιταλός μας.
1: Είπα να πω ένα καλησπέρα.
0: Ναι, κάθε μέρα είσαι εδώ.
1: Είμαι όντως.
0: Αλλά δεν λες κουβέντα.
1: Ναι, πρέπει να μου κολλάτε ένσημα.
0: Ναι, είσαι εκεί, στο background.
1: Είσαι. Αυτά ήθελα να πω. Καλή βραδιά να έχουμε.
0: Αυτό. Είσαι πολύ ωραίος. Τι να πω, για αυτό το παιδί. Τώρα θα πάμε στους Lumineers και μάλλον στην μεγαλύτερη τους επιτυχία, Hope

0: ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
15: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.

Foreigner, waiting a girl like you. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7 και κάπως έτσι ξεκινάμε την δεύτερη μας ωρίτσα. Εντάξει, αφού ακούσαμε όμως Foreigner, τώρα λέω να πάμε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες και μπαλάντες των Duran Duran. Φυσικά αναφέρομαι στο Come Undone, αλλά πριν πάμε να τους απολαύσουμε, να υπενθυμίσω εγώ σε εσάς να συντονίζεστε αυτές τις μέρες καθημερινά στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου Double Trouble, για να σας δίνετε η ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα δωρεάν για έναν ολόκληρο μήνα από τα Mikel. Εντάξει, καλοκαιράκι είναι, είπαμε εμείς σαν Rock Radio Mikel, να σας κάνουμε ένα δωράκι, να έχετε να δροσίζεστε, ένα φρέντο εσπρέσο, ένα φρέντο καπουτσίνο, ό,τι τραβάει η καρδιά σας ρε παιδί μου. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Duran Duran.

Για πάμε τώρα σιγά σιγά, αφού ακούσαμε Duran Duran, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χωριά του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός αύριο σε Θεσσαλονίκη θα έχει ως εξής: λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, με τοπικούς όμβρους και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι, βορειοδυτικοί, 4 μποφόρ και βαθμιά θα μειωθούν προς τα 3 μποφόρ. Και φυσικά η θερμοκρασία παραμένει καλοκαιρινή από 21 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, κυρίες και κύριοι, μία από τα ίδια θα πω εγώ. Ίδιο καιρό με αυτόν που είχαμε σήμερα. Όπως είπαμε, το δελτίο καιρού ήταν μια χωριά του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Τώρα πάμε προς τον Sting, Fragile.

0: Rock Radio 104.7.
1: Ακούσαμε προηγουμένως Alan Parsons Project και Eye in the Sky, μία από τις αγαπημένες μου μπαλάντες γενικότερα. Εντάξει, Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι, Rock Radio Mikkel 104,7. Εδώ η αναμετάδοση γίνεται από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά, εσείς μας ακούτε από όλο τον κόσμο μέσω του site μας www.rockradio.gr. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου 2310-25-1047 μέσω τηλεφώνου, αλλά και μέσω email rockradio@rockradio.gr και φυσικά μέσω των σελίδων μας Facebook και Instagram. Τώρα πάμε στον Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου, λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Prince, Purple Rain. Κάπως έτσι ξεκινάμε το τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο Rock Radio Mikkel 104,7. Καταπληκτικό τραγούδι. Το πιο εμβληματικό τραγούδι του Prince, θα έλεγα. Και ήταν από την αρχή τόσο καλό το τραγούδι, το οποίο προοριζόταν κανονικά για να είναι ντουέτο Prince με Stevie Nicks. Όμως η Stevie Nicks αρνήθηκε, γιατί ένιωσε ότι το κομμάτι ήταν ήδη τόσο τέλειο, έτσι ακριβώς είπε. Λέει, είπε ότι ήταν τόσο τέλειο που δεν θα το έκανε καλύτερο αυτή. Και τώρα, αφού ακούσαμε Prince, θα πάμε στον Michael Jackson. Ο Michael Jackson, ο οποίος ξημερώνει τώρα 5η-25η Ιουνίου. 25 Ιουνίου του 2009 έφυγε από τη ζωή. Όμως τα τραγούδια του έμειναν. Human Nature.

Goo Goo Dolls, Iris. Αυτό ακούσαμε μόλις τώρα. Και τώρα έτσι λίγο για να το πάω σε ενημερωτικό επίπεδο, έτσι να ανεβάσω το επίπεδο, να ενημερώσω πως την Παρασκευή 26 έκτου, δηλαδή τώρα μεθαύριο, και ώρα 11 το βράδυ θα εφαρμοστεί 48ωρος αποκλεισμός της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα της περιφερειακής οδού στο ύψος Πηλαίας Πανοράματος. Θα μου πείτε, ρε Απόστολε, τι πιο σύνηθες? Κάθε μέρα κλείνει ο περιφερειακός, θα σας πω, έχετε δίκιο. Επομένως, όσοι σκοπεύετε να πάτε Χαλκιδικούλα, Πουσουκού, χαμός να γίνει, θα γίνει όντως χαμός και αποκίνηση, έτσι.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας έφτασε στο τέλος του. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikkel 104,7 και η αλήθεια είναι ότι η ώρα πέρασε. Έφτασε 1 παρά 4 και ήρθε η ώρα να φύγω. Παρ' όλα αυτά, εσείς μπορείτε να καθίσετε και να απολαύσετε τις μουσικάρες μας. Κατά τις 7 το πρωί όμως θα σας υποδεχθεί η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness φυσικά. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, 11 με 1 το βράδυ θα είμαι εδώ. Τώρα να υπενθυμίσω να συντονίζεστε αυτές τις μέρες, τις καθημερινές, στην εκπομπή του Σωτήρη Τζότζο Βακάρου, Double Trouble, για να σας δίνετε η ευκαιρία να κερδίσετε ένα καφεδάκι κάθε μέρα δωρεάν για έναν ολόκληρο μήνα από τα Mikkel. Καλοκαιράκι είναι, είπαμε εμείς σαν Rock Radio Mikkel να σας κάνουμε ένα δωράκι. Απόψε λέω να σας αφήσω με U2, With or Without You, μια απίθανη μπαλάντα, ένα καταπληκτικό τραγούδι το οποίο μου δημιουργεί συναισθήματα τα οποία δεν μπορώ να τα εκφράσω με λόγια, οπότε θα το αφήσω αυτό να μιλήσει. Αυτά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking!

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.